Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

πόρτα κι όπως έφευγες στα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπήσω.

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι γονείς του 4χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, αλλά και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα γονείς. Κρατείται ο ιδιοκτήτης του Beach Bar και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανσύρθηκε λούμενος τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή στο Καλαμί της Χαλκιδικής. Πρόκειται για 62χρονο Ρουμάνο, θάνατος το οποίο διαπιστώθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες οι παραλίες, Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη χθες η κίνηση στη Μουδανίων, μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο δια των Μαλγάρων, ουρές χιλιόμετρων στα δύο δια των Ευζώνων. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Σε πλήρη επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική, υπό το φόβο εκδήλωση πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ, θυελωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών, που αναμένεται να αγγίξουν και σήμερα κατά τόπους στους 40 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό 5 περιφέρειες της χώρας, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Ταλαιπωρία για τους 91 επιβάτες της αμαξοστοιχίας του ΟΣΕ 1598 που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα Θεσσαλονίκη, καθώς ακινητοποιήθηκε στο σταθμό Πλατέως λόγω της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Σύνδου. Προβλήματα και στα δρομολόγια του Παραστιακού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. 10 τόνους φρέων αξίας 900.000 ευρώ μεταφέρε παράνομα από την Τουρκία στη Γαλλία φορτηγό που εντοπίστηκε στο Τελωνείο των Κήπων στον Εύρο. Σαν λήφθη οδηγός τουρκικής υπηκότητας και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ξεκινούν από αύριο οι αιτήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων στους πυροπληκτούς της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για ανακατασκευή σπιτιών, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγο τάφι μη αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Το Ορμούς θα ανοίξει όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους που θέτει η Τεχεράν, ξεκαθαρίζουν σε δήλωσή τους οι φρουροί της Επανάστασης, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν δεν σχετίζονται με το άνοιγμα ελεύθερη διέλευση των στενών. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις θερμές ώρες της ημέρας, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σε υψηλά επίπεδα και σήμερα αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 28 και 39 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα, καλή μας ημέρα. Καλώς βρισκόμαστε στο πρωινό της Κυριακής. Σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, έτσι απλά. Και βέβαια, πρωινό Κυριακής, τελείως διαφορετικό. Έχουμε επαφή Σαββατοκύριακη, συνάντηση Σαββατοκύριακη, ραδιοφωνική και με τελείως διαφορετική μορφή και είδος μουσικής, θεματική κτλ. Κτλ. Άλλο το Σάββατο, άλλο η Κυριακή. Και μια Κυριακή η οποία ξημερώνει δύσκολα, τη στιγμή που είχαμε μια δύσκολη όσον αφορά τα καιρικά μας, τις θερμοκρασίες. Ένα δύσκολο Σαββατόβραδο,

Ξεκινήσαμε, όπως συνηθίζουμε, με ένα κλασικό κομμάτι και σήμερα επιλέξαμε να ακούσουμε την εισαγωγή, το άνοιγμα αν θέλετε, της κομικής όπερας «Βεατρίκη και Βενέδικτος», έργο του Γάλλου συνθέτη Έκτορα Μπερλιόζ. Σε δύο πράξεις είναι το έργο, αυτή η κομική όπερα, το τελευταίο ολοκληρωμένο θεατρικό έργο του συνθέτη, και ξεχωρίζει διότι ο ίδιος ο Μπερλιόζ έγραψε το λιμπρέτο βασισμένο στην κωμωδία του Ίλιαμ Σέξπιρ «Πολύ κακό για το τίποτα». Η δε όπερα εστιάζει αποκλειστικά στην ιστορία αγάπης και τις λεκτικές μονομαχίες μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, της Βεατρίκης δηλαδή και του Βενέδικτου. Η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου πραγματοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου του 1862 στο θέατρο Baden-Baden, εγκαινιάζοντας μάλιστα το νεόκτιστο Ροκοκό, θέατρο της πόλης. Όσον αφορά για το περιεχόμενο, η δράση διαδραματίζεται στη Μεσίνη της Σικελίας τον 16ο αιώνα, όπου η ευφυής και σαρκαστική Βεατρίκη και ο αξιωματικός Βενέδικτος, παρά τις αρχικές τους διαβεβαιώσεις ότι θα μείνουν ανύπαντροι και τις συνεχείς ανταλλαγές προσβολών, καταλήγουν να ερωτευθούν ο ένας τον άλλον μέσω μιας φιλικής παγίδας.

Το πρωινό της Κυριακής νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν το βράδυ, ιδιαίτερα εάν δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης κλιματιστικού, για πολλούς και διάφορους λόγους, είτε γιατί δεν έχουν, είτε γιατί δεν το αντέχει ο οργανισμός. Ήτανε δύσκολη νύχτα. Η θερμοκρασία ήταν εκεί στους 29-30, δεν έλεγε να πέσει, με το ζόρι έπεσε κάποια στιγμή στους 28, η υγρασία ανεβασμένη. Τώρα ξεκινάμε με 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από υγρασία όμως τα πάμε καλά, είμαστε κοντά στους 50%. Καλό είναι αυτό, ναι, είναι καλή η υγρασία, η σχετική. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός για σήμερα? Ζέστη, έτσι όπως λένε. Ζέστη θα έχουμε. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για καταιγίδα το απογευματάκι, μεσημέρι, απόγευμα, εκεί στις θερμές ώρες της ημέρας, τις ιδιαίτερα κιόλας θερμές. Θερμοκρασία θα κάνει μια άνοδο και θα φτάσει κοντά στους 37 και 38 βαθμούς. Θα είναι δύσκολη η Κυριακή σήμερα. Τα ευχάριστα έρχονται σιγά σιγά από αργά το βράδυ σήμερα, Κυριακή. Δευτέρα ξεκινάει η εβδομάδα, η εργάσιμη για τους περισσότερους. Περισσότερους, ναι, ναι, είναι αυτοί που επέστρεψαν από τις άδειες του Ιουλίου, οπότε εδώ είναι. Έχουμε αρκετό κόσμο στην πόλη. Δευτέρα λοιπόν, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Καλές καιρικές συνθήκες, 32-33 βαθμούς. Λίγο αυξημένη η υγρασία από όσο θα έπρεπε, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι καιρός Αυγούστου, έτσι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Καλές καιρικές συνθήκες, συνθήκες Αυγούστου. Θερμοκρασία κοντά στους 34, άνεμη μεταβλητών διευθύνσεων και ιδιαίτερα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, δυτική, νότιο-δυτική, που σημαίνει θα φέρουν μαζί τους και λίγο παραπάνω υγρασία από αυτή που θα έπρεπε να έχουμε ή που θα θέλαμε να έχουμε. Πρώτες γουλιές καφέ. Ξεκινάμε και για μας, μην νομίζετε, και για μας είναι πρωινό. Είναι 8 και 19 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε.

Τίποτα δεν είναι αδύνατο αν είσαι εδώ μαζί μου. Έτσι απλά, όμορφα λόγια μέσα στο τραγούδι του Nat King Cole, Impossible. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, απολαμβάνουμε και εμείς. Πιστεύουμε ότι και εσείς κάνετε το ίδιο. Απολαμβάνετε δηλαδή ένα πρωινό Κυριακής, διαφορετικό στο κάτω-κάτω, με όλα αυτά τα τραγούδια και τις μουσικές που έχουμε επιλέξει ένα προς ένα. Όλα αυτά τα κομμάτια.

Τι ακούμε? Έλαντε, έλαντε, θα έλεγε η Πέπη. Τι ακούμε, τι ακούμε? Ακούμε την εισαγωγή από την όπερα Παλιάτσι. Ρουτζέρο Λεονκαβάλο. Γιατί, θα μου πείτε? Γιατί σαν σήμερα μας άφηνε ο Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, αυτός ο Ιταλός συνθέτης όπερας και λιμπρετίστας, γεννημένος στην Νάπολη. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία το 1890 ανεβάζοντας την όπερα Καβαλερία Ρουστικάνα, την αγροτική υποσύνη, να το πούμε έτσι, επί το ελληνικότερον του Πιέτρο Μασκάνη, και μετά έβγαλε και τη δική του όπερα, η Παλιάτσι. Πρωτοπαίχθηκε στο Μιλάνο το 1892, είχε μεγάλη επιτυχία και είναι το μοναδικό έργο του Λεονκαβάλο που συμπεριλαμβάνεται στο οπερετικό ρεπερτόριο. Έχουμε δει και εδώ στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές φορές στο Μέγαρο Παλιάτσι, πολλές ωραίες, ωραίες και ακριβές, θα τις λέγαμε, παραγωγές. Ο Λεονκαβάλο έγραφε τα λιμπρέτα για όλα του τα έργα και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους λιμπρετίστες και είναι από τους πρώτους συνθέτες που ασχολήθηκε με την ηχογράφηση δίσκων γραμμοφώνου. Ρουτζέρο Λεονκαβάλο έγραψε και το τραγούδι «Ματινάτα». Ηχογραφήθηκε πρώτη φορά με τον διάσημο τενόρο Ενρίκο Καρούζο το 1904. Μας άφηνε σαν σήμερα λοιπόν ο Ρουτζέρο Λεονκαβάλο στις 9 Αυγούστου του 1919. Άφησε πίσω του όμως πολύ όμορφα έργα, πολύ ωραίες δουλειές, να το πούμε έτσι απλά, όπως λένε και στη δική του στη γλώσσα. Και επέλεξα να ακούσουμε τη Ματινάτα, αυτό το έργο του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, τον Ανδρέα Μποτσέλη.

Μάλιστα. Ανδρέα Μποτσέλη, ματινάτα, νυχτερινή δηλαδή, να την πούμε έτσι απλά, στα ελληνικά. Ρουτζέρο Λεονκαβάλο. Βλέποντας όμως το σαν σήμερα, βλέπουμε και κάτι ακόμα. Σαν σήμερα μας άφηνε ο πολύ γνωστός για το βαλσάκι του, από αυτό έγινε ιδιαίτερα γνωστός, το βαλσάκι του, Δημήτρη Σωστακόβιτς. Αυτός, ο Σωστακόβιτς δηλαδή.

στο βιολεντσέλο ο πασίγνωστος πλέον Χάουζερ. Σωστακόβιτς, το βαλσάκι νούμερο 2. Σωστακόβιτς, έτσι 2-3 λογάκια να πούμε. Μπορούμε άνετα να τον χαρακτηρίσουμε σύγχρονο, κλασικό. Μπορεί να είναι αυτά τα βαλσάκια του, αλλά είναι σύγχρονος. Δηλαδή γεννήθηκε το 1906 και μας άφησε το 1975, σαν σήμερα, 9 Αυγούστου του 1975. Δεν είναι δηλαδή η κλασική του 1700 και του 1600, έτσι είναι από αυτούς. Έχει γράψει πολλά, Ρώσος, με μεγάλο παρελθόν, γιατί χαρακτηρίζεται πολύ απλά Ρώσος συνθέτης της Σοβιετικής περίοδου. Υπήρξε ο δημοφιλέστερος σοβιετικός συνθέτης της γενιάς του και παρέλαβε πολυάριθμες τιμητικές διακρίσεις και κρατικά βραβεία και θύτευσε και στο ανώτατο Σοβιέτ. 15 συμφωνίες, 15 κουαρτέτα εγχόρδων, όπερες, 6 κονσέρτα για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο και πολλή κινηματογραφική μουσική. Από ό,τι βλέπουμε, Σωστακόβιτς κατατρέχονταν από αιμονές. Ήταν μανιακός με την καθαριότητα. Συντόνιζε όλα τα ρολόγια στο διαμέρισμα. Έστελνε κάρτες στον εαυτό του για να ελέγχει πόσο καλά λειτουργούσε η ταχυδρομική υπηρεσία. Και βεβαίως όλα αυτά προσδιορίζουν ακριβώς αυτό, το ότι ήταν ευάλωτος και δεκτικός, είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ιδιοφυΐας του. Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 αυξήθηκαν τα προβλήματα υγείας του, έπασχε από φλεγμονή του νοτιαίου μυελού, η οποία οδήγησε σε σταδιακή παράλυση του δεξιού χεριού του. Το 1966 έπαθε ένα πρώτο έμφραγμα, 5 χρόνια αργότερα έπαθε και δεύτερο. Το 1967 έσπασε το πόδι του και από τότε κάθε χρόνο περνούσε αρκετούς μήνες στο νοσοκομείο. Μας άφησε στις 9 Αυγούστου του 1975 από καρκίνο των πνευμόνων. Κηδεύτηκε με πολιτική κηδεία στη Μόσχα. Και διαβάζουμε επίσης ότι η επίσημη ανακοίνωση δεν δημοσιεύθηκε στην Πράβδα, την εφημερίδα αλήθεια της Μόσχας, παρά μόνο 3 μέρες μετά το θάνατό του, επειδή το κείμενο έπρεπε να ελεγχθεί και να γίνει αποδεκτό από τον ίδιο τον Μπρέσνιεφ. Δημήτρη Σωστακόβιτς, λοιπόν, σαν σήμερα μας άφηνε το 1975.

Κατά τα άλλα, για να δούμε λίγο τι γίνεται στο Σαν Σήμερα, που πάντα έχει ενδιαφέροντα θέματα, έχει ενδιαφέρουσες καταγραφές, και να πούμε ότι σαν σήμερα το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό ρίχνει την ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι, 35.000 άτομα. Το 1945 επίσης σαν σήμερα ο κόκκινος στρατός εισβάλλει στην κατεχόμενη από τους Ιάπωνες Μαντζουρία. Πιο παλιά, το 1892, ο Τόμας Έντισον λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την αμφίδρομη τηλεγραφία. Και το 1173, έτσι για να πάμε αρκετά πίσω, αρχίζει η κατασκευή του καμπαναριού του καθεδρικού ναού της Πίζας. Σήμερα γνωστό ως ο κεκλειμένος πύργος της Πίζας. 200 χρόνια πήρε για να ολοκληρωθεί. Και βέβαια, πολιτικά, να καταγράψουμε ότι το 1974, μάλλον να πούμε γιατί είναι καταγεγραμμένο, ότι μετά το σκάνδαλο Watergate, ο Ρίτσαρντ Νίξον γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παρετείται από το αξίωμα και αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος Τζέραλντ Φόρντ. Χρόνια πολλά στον Νότο Ρεχάγγελ, 1938. Στη Σμαράγδα Καρύδη. Αυτά έτσι με το σαν σήμερα καταγεγραμμένα, όσα από αυτά τα γεγονότα, γεννήσεις, θάνατοι, όλα αυτά τα οποία έχουν επηρεάσει στο κάτω-κάτω τον ρου της ζωής μας, της κοινωνίας, του ανθρώπου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε πλήρη επιφυλακή, πολιτική προστασία και πυροσβεστική, υπό το φόβο εκδήλωση πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ, θελωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών, που αναμένεται να αγγίξουν και σήμερα κατά τόπους στους 40 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό, Αττική, Στερεά, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο τη Θεσσαλονίκη, γεμάτα στις παραλίες, Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Αυξημένη κίνηση στη Μουδανία, καθυστερεί στα διόδια των Μαλγάρων, ουρές στα διόδια των Ευζώνων. Γεμάτα αγχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ. Τρεις στους τέσσερις επισκέπτες της Κεντρικής Μακεδονίας επιλέγουν ξενοδοχεία για τις διακοπές τους, ενώ η περιφέρεια διατηρεί πανελλαδική πρωτιά στο κάμπινγκ, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, για τις αφήξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλήμματα ξενοδοχειακού τύπου, Airbnb, αλλά και στα κάμπινγκ της χώρας. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούν τη γονείς του 4χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγωσός της. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα οι γονείς, κρατείται και οδηγείται στον εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar. 10 τόνους φρέων αξίας 900.000 ευρώ μετέφερε παράνομα από την Τουρκία στη Γαλλία φορτηγό που εντοπίστηκε στο Τελωνείο των Κήπων στον Εύρο. Συνελήφθη ο οδηγός τουρκικής υπηκότητας και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή των ακαδημαϊκών προσόντων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των αποφύτων όλων των ελληνικών πανεπιστημίων δημιουργεί το Υπουργείο Παιδείας. Στο μικροσκόπιο, παράλληλα, 440 προπτυχιακά, 1.328 μεταπτυχιακά και 400 διδακτορικά προγράμματα. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγοντα ΦΜΗ αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Χωρίς ρεύμα στις 3 το μεσημέρι, τμήμα της βιομηχανικής περιοχής Νοχορούδερ λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο. Σε κέντρο στο άγαλμα του Βενιζέλου, οργανώνουν στις 7.30 το απόγευμα συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στη γεωκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα. Εκατοντάδες τουρίστες αρρώστησαν μετά την επίσκεψή τους σε παραλίες της Βρετανίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, υπάρχουν πάνω από 700 αναφορές για ασθένειες όπως γαστρεντερίτιδα και οτίτιδες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε πολλές νοσηλίες. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

The way we were. Έτσι όπως ήμασταν. Θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια το πώς μπορεί να ήμασταν κάποιες περασμένες εποχές. Και βέβαια αυτό έχει καταγραφεί και ως τραγούδι The way we were. Καλή σας ημέρα. Κυριακή 9 Αυγούστου. Σε ρυθμό Σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου. Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας. 8 με 10. Έχουμε μία ώρα ακόμα μπροστά μας, έχουμε αρκετά να πούμε και ακόμα πιο πολλά να ακούσουμε. Για τον καιρό τα είπαμε, ζέστη και για σήμερα. Από αύριο λίγο θα βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Δεν θα έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, τα 38 και τα λοιπά, 37-38 και τα λοιπά. Και το βράδυ θα πέφτει η θερμοκρασία, θα είμαστε κοντά στους 33 την ημέρα και γύρω στους 26, νορμάλ δηλαδή για τις βραδινές ώρες. Και αυτό μέχρι στιγμής για όλη την ερχόμενη εβδομάδα. Και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη, μέχρι και την Παρασκευή, αυτά λένε οι προβλέψεις. Για να δούμε. Αύγουστος είναι, κουράγιο αδέρφια, τελειώνουμε. Έχουμε δηλώσει πολλές φορές ότι είμαστε χειμωνάκηδες. Είμαστε άνθρωποι του χειμώνα. Δεν μας αρέσει το καλοκαίρι. Μα καλά λέει, δεν σ' αρέσει το καλοκαίρι. Ναι, αν έχω τη δυνατότητα να είμαι εξαφανισμένος από την πόλη, στις παραλίες, με μπάνια, με δροσιές, σε ωραία μέρη και τα λοιπά, ναι, γιατί όχι. Αλλά όταν πρέπει να είναι και πολλοί κόσμος έτσι μέσα στην πόλη, δεν έχουν αλλάξει πολύ, έχουν χαλάσει. Έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα μέσα στην πόλη. Απορώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι με τα αυτοκίνητα, με τα φορτηγά και κάνουν τις μεταφορές και ξεφορτώνουν και φορτώνουν. Και οι μετακινήσεις γενικότερα αυτοί όλοι, όλα αυτά τα courier που είναι και μεταφέρουν το οτιδήποτε, πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και όλοι βεβαίως οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους. Με την ευκαιρία, μιας και έχουμε δύσκολες συνθήκες όσον αφορά με τη ζέστη, μην ξεχνάτε να βλέπετε, να ρίχνετε, όπως λέμε στην καθημερινότητα, μια ματιά στους ηλικιωμένους, γνωστούς και μη, τους διπλανούς, τους συγκατοίκους μέσα στις πολυκατοικίες. Πηγαίνεις πρωί στην εκκλησία και βλέπεις είναι γεμάτα τα στασίδια και τα καθίσματα με μοναχικούς ανθρώπους, οι οποίοι πηγαίνουν να βρουν λίγη δροσιά, πηγαίνουν να συμμετέχουν στη λειτουργία, στην εκκλησία, να βρεθούν με παρέα, να βρεθούν με ανθρώπους, να έχουν μια συντροφιά. Θυμηθείτε ένα τηλέφωνο, ένα χτύπημα στην πόρτα, είστε καλά, θέλετε κάτι. Είναι το ανθρώπινο που δεν πρέπει να εκλείψει. Μειώνεται μεν, αλλά δεν πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να το κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο, αυτή την ανθρωπιά μας, την οποία ανθρωπιά πρέπει να τη δείξουμε και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες και για τα ζώα, αφήνοντας είτε λίγο τροφή, είτε αφήνοντας ένα κουπάκι με νερό οπουδήποτε. Θα το βρουν, φτάνει να υπάρχει, θα το βρουν. Έχουν τα αισθητήρια, θα τα οδηγήσουν εκεί που πρέπει.

Οι περισσότεροι εκτός Θεσσαλονίκης, οι περισσότεροι σε διακοπές, οι περισσότεροι στους τόπους τους, στα χωριά, στις πόλεις, με τους δικούς τους ανθρώπους, με τις παρέες, με τους φίλους. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Στο κάτω-κάτω, το ερχόμενο Σάββατο είναι 15 Αύγουστος, μεγάλη γιορτή, μεγαλύτερη θα μπορούσαμε να πούμε του καλοκαιριού, η λαμπρή του καλοκαιριού. Όσοι βρεθούν στην Κέρκυρα θα πρέπει να θεωρήσουν τους εαυτούς τους ιδιαίτερα τυχερούς, διότι αυτές τις ημέρες, 10, 11 και 12 Αυγούστου, η Κέρκυρα γιορτάζει το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος για την πολιορκία της Κέρκυρας το 1716 από τους Τούρκους. Η πρόθεση των Τούρκων να επεκταθούν προς τη Δύση και συγκεκριμένα οι βλέψεις τους για τα Ιόνια νησιά δεν σταμάτησαν ποτέ. Η Βενετία, που κατήχε μεταξύ άλλων και την Κέρκυρα κατά τις αρχές του 18ου αιώνα, αντιλαμβανόμενη την κατάσταση αυτή, στέλνει το στρατάρχη Σούλεμπουργκ, Ιωάννη Ματθία Σούλεμπουργκ, και σήμερα είναι του Αγίου Ματθία, χρόνια πολλά, αν έχουμε κάποιον. Στέλνουν λοιπόν το στρατάρχη Ματθία Σούλεμπουργκ να ηγηθεί της άμυνας του νησιού. Και αυτό δεν είναι αδικαιολόγητο, εφόσον οι Τούρκοι είχαν θέσει στο στόχαστρό τους το νησί ήδη από το 1431 και επιχειρούσαν με συχνές επιδρομές να το καταλάβουν. Μια νέα αποβίβαση των Τούρκων στο νησί γίνεται λοιπόν στις 8 Ιουλίου του 1716, οπότε και κατορθώνουν να κυριεύσουν πρώτα τα οχυρά του Μαντουκιού και της Γαρίτσας και στη συνέχεια τα φρούρια Αβράμι και Σωτήρος, ενώ από το νέο φρούριο κατέλαβαν έναν από τους κυριότερους προμαχώνες του. Οι επιθέσεις των Τούρκων συνεχίζονται επί έναν ολόκληρο μήνα μέχρι τις 8 Αυγούστου. Όλες εκείνες τις ημέρες οι κάτοικοι του νησιού τελούσαν συνεχείς παρακλήσεις και προσευχές, δεόμενοι και προς τον θαυματουργό Άγιο Σπυρίδωνα να παρέμβει με τις πρεσβείες του να σώσει το νησί. Και τι γίνεται? Στις 9 Αυγούστου, σαν σήμερα, το 1716, ξεσπά στο νησί μια καταστρεπτική καταιγίδα. Δημιουργήθηκε πανικός στο στρατόπεδο των Τούρκων, στο οποίο μάλιστα λένε ότι κάποιοι από τους στρατιώτες είδαν τον Άγιο Σπυρίδωνα με τη μορφή καλογύρου να βγαίνει από το ναό, απειλώντας τους επιτιθέμενους μουσουλμάνους με έναν αναμένο πυρσό, και πράγμα που μεγαλώνει ακόμη περισσότερο τον πανικό τους. Ραγδαία νεροποντή, ο φόβος από τον ακοταμάχητο καλόγερο που τους φοβέριζε και τους κατοδίωκε αναγκάζει τους επιτιθέμενους να λύσουν την πολιορκία και να αναχωρήσουν πανικόβλητοι. Η αναχώρηση των Τούρκων στις 11 Αυγούστου ήταν άτακτη φυγή και δικαίως αποδόθηκε στη θαυματουργό επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνα. Και είναι αξιοσημείωτο πως αυτή η πολιορκία για πρώτη φορά δεν στήχησε τη ζωή σε κανέναν από τον άμαχο πληθυσμό. Η Βενετία τίμησε τον στρατηγό Σούλεμπουργκ, τους Κερκυραίους και την Κέρκυρα για την υπεράσπιση του νησιού, ενώ παράλληλα σε ανάμνηση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, της παρεμβάσεως του Αγίου, θεσπίζει νόμο με την καθιέρωση της ετήσιας λιτανίας του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος στις 11 Αυγούστου. Αυτό όσον αφορά το θαύμα του Αγίου. 10 Αυγούστου, αύριο δηλαδή, στην Κέρκυρα, στο πάλκο της Άνω Πλατείας, έχει συναυλία η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, η Παλαιά Φιλαρμονική, έτσι όπως τη λένε, η Παλαιά. Στην Κέρκυρα, η εικόνα μιας μπάντας που πεανίζει στο αρχιτεκτονικά περίτεχνο πολυγωνικό κιόσκι, στο παβιλιόνι, όπως λέγανε παλιά, στη Σπιανάδα, έχει βαθιά εντυπωθεί στη μνήμη του κοινού,
και οι συναυλίες της ημέρας της Λιτανίας του Αγίου Σπυρίδωνα έχουν το δικό τους ιδιαίτερο χρώμα, συνδυάζουν την ιστορική μνήμη των κατοίκων, τον πολιούχο του νησιού και την κατά παράδοση θαυματουργή παρέμβαση στη λύση της πολιορκίας το 1716 με τον στρατάρχη, όπως είπαμε, Ματίας φον Ντεν Σούλεμπουργκ και τους ηρωικούς μαχητές που συνέδραμαν στη μνημειώδη αυτή νίκη που επηρέασε την εξέλιξη της Δυτικής Ευρώπης. Αυτές οι συναυλίες είναι οι μόνες που απέμειναν για να θυμίζουν εκείνη την εποχή που κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μία μπάντα απέδιδε στην Άνω Πλατεία μουσικά ακούσματα στο ντόπιο φιλόμουσο κοινό. Φέτος, για την Παλαιά Φιλαρμονική υπάρχει και μία ξεχωριστή ιδιαιτερότητα και σημαντική ταυτόχρονα. Συμπληρώνονται 185 χρόνια από την πρώτη φορά που οι ήχοι της μπάντας ταξίδεψαν στα καντούνια του ιστορικού κέντρου της πόλης, στην Κέρκυρα. Ήταν Αύγουστος του 1841 που από τα παράθυρα του πρώτου κτηρίου της που στεγάστηκε επί της σημερινής οδού Φιλαρμονικής, όπου και η αιτία ονομασίας από το 1850 της συγκεκριμένης οδού, από την παρουσία της παλαιάς εκεί, η πορεία του σκηνώματος του Αγίου συνοδεύτηκε από Κερκυραϊκή Φιλαρμονική, την Παλαιά. Και μάλιστα στην ολοκλήρωση της Λιτανίας το μουσικό σχήμα πεάνησε και από τον γυναικονίτη του Ιερού Ναού. Φέτος, αύριο το βράδυ, για όσους βρεθούν στην Κέρκυρα, στις 9 το βράδυ αύριο, 10 Αυγούστου, θα ακουστεί η σύνθεση «Συμφώνια» του πρώτου μαέστρου της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, του Αντώνιου Λιβεράλη. Και επίσης αφιερωμένο σε αυτά τα γενέθλια είναι και το Happy Marching Birthday, σε διασκευή με τα γραφή του αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής, Σπύρου Προσοπάρη, ο οποίος θα διευθύνει κιόλας ο αρχιμουσικός αυτός. Θα ακουστούν διάφορα. Το πρόγραμμα περιέχει ένα πλουραλισμό ευχάριστης κλασικής και ελαφράς μουσικής και με Διονύση Σαββόπουλο και με Μάνο Χατζηδάκη. Θα ακουστούν έργα Λέαρ, Γκέρσουιν, Ιζούμι και η Ιταλική ραψοδία του Τζούλι Τζιρού με παραδοσιακά αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια και οπερατικά αποσπάσματα. Για να την ακούσουμε λοιπόν και αυτή την Ιταλική ραψοδία του Τζούλι Τζιρού.

στην Κέρκυρα, στη Σπιανάδα, εκεί στο Παβιγιόνι. Τώρα, για να μην αφήσουμε κάποιον παραπονούμενο, να πούμε ότι επίσης υπάρχει στις 11 Αυγούστου, ακούστε τώρα βραδιές, φανταστείτε ότι είστε στην Κέρκυρα, έχετε πάει το πρωί, έχετε κάνει το μπάνιο σας, έχετε απολαύσει, έχετε ετοιμαστεί για να απολαύσετε τις βραδιές στα καντούνια της Κέρκυρας. Και από κάπου σας έρχονται ήχοι μουσικής και λες τι είναι αυτό που ακούγεται τώρα, από πού μπορεί να έρχεται αυτό. Και βγαίνεις λοιπόν στη Σπιανάδα και βλέπεις κόσμο, χιλιάδες, και το φωτισμένο το παβιγιόνι εκεί πέρα να είναι μέρος της ορχήστρας, γιατί δεν χωράνε όλοι οι μουσικοί εκεί πέρα που έχουν οι φιλαρμονικές, έχουν 150 άτομα η κάθε μία, 60 φιλαρμονικές έχει το νησί. Και είναι για την επέτειο του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνα. Αυτά αύριο το βράδυ. Μεθαύριο το βράδυ, την Τρίτη, 11 του μηνός, η φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος, η άλλη φιλαρμονική Μάντζαρος, η Μπλε, πραγματοποιεί και αυτή συναυλία στο πλαίσιο του εορταστικού τριημέρου, συναυλία του μουσικού σώματος, στο Πάλκο εκεί, στην Άνω Πλατεία, στις 9 η ώρα, τιμώντας την 310η επέτειο από το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα. Ένα ακόμη μουσικό ταξίδι, όπου η παράδοση θα συναντήσει τη σύγχρονη δημιουργία, το συμφωνικό ιδίωμα, τον κινηματογράφο, την όπερα και το ελληνικό τραγούδι. Και κορυφαίες στιγμές της διεθνούς μουσικής φιλολογίας θα συνυπάρξουν με έργα Ελλήνων δημιουργών. Ξεχωριστή στιγμή, η παρουσίαση της Συμφωνίας Αριθμός 2 του Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου σε μετάφραση του μαέστρου και συνθέτη Σπύρου Μαυρόπουλου, διεθνές ρεπερτόριο El Camino Real του Alfred Reed, αποσπάσματα από την La Traviata του Giuseppe Verdi, θα ακουστεί και το βαλσάκι νούμερο 2 Δημήτρη Σωστακόβιτς, το ακούσαμε και εμείς εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής μας και είπαμε για τον Σωστακόβιτς, επέτειος θανάτου, και West Side Story, Leonard Bernstein, ένα από τα σημαντικότερα έργα του μουσικού θεάτρου του 20ου αιώνα. Μεταξύ άλλων τώρα, θα έχει και τα 100 χρόνια, η συναυλία θα τιμήσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη μας, του Μάνου Χατζηδάκη. Η μπαλάντα του Ούρη, Βροχή, ο χορός με τη σκιά μου, και στο Λαύριο γίνεται χορός. Ποιος είναι αυτός ο τυχερός, στο Λαύριο γίνεται χορός. Η συναυλία θα ολοκληρωθεί με ένα εμβατήριο. Το εμβατήριο Homeward Bound του μεγάλου Αμερικανού συνθέτη John Philip Sosua. Να το ακούσουμε.

Αυτό. Με αυτό θα κλείσει η μεθαυριανή, την Τρίτη, το βράδυ, της φιλαρμονικής, της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος για τα 310 χρόνια από την επέτειο του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνα. Και βεβαίως, για να μην ξεχάσουμε και να είμαστε και δίκαιοι, στις 12 του μηνός, την Τετάρτη, θα έχει συναυλία και η Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας, ο Καποδίστριας, με σολίστ τον διεθνούς φήμης Ιταλό τρομπετίστα Μάρκο Πιερομπόν. Δεν τα είπα καλά, εντάξει. Ναι, τρομπετίστας Μάρκο Πιερομπόν, πάλι εκεί στο πάλκο, στο παβιλιόνι της Άνω Πλατείας. Αυτά. Καλά ήταν. Καλά ήταν. Έτσι, μια αναφορά στο θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα του 1716. Για τους τυχερούς που θα βρεθούν στην Κέρκυρα, καλά να περάσουν.

Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε και δύο αστρονομικά γεγονότα. Και τα λέμε αυτό γιατί. Βέβαια, έχετε δει σίγουρα, έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει για μια ολική έκλειψη ηλίου που θα γίνει στις 12 του μήνος, 12 Αυγούστου, την Τετάρτη δηλαδή που μας έρχεται. Μόνο που εμείς δεν θα καταφέρουμε να τη δούμε, είναι μια ολική έκλειψη ηλίου μόνο για λίγους όπως την έχουν πει. Θα διασχίσει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία. Η ολικότητά της 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα κοντά στην Ισλανδία. Στην Ισπανία το φαινόμενο θα κορυφωθεί λίγο πριν από τη δύση του ηλίου. Στη δε βόρεια Ισπανία η έκλειψη θα συμβεί λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, όταν αυτός θα βρίσκεται μόλις λίγες μοίρες πάνω από τον ορίζοντα. Θα έχουμε μια έκλειψη δηλαδή στο ηλιοβασίλεμα. Ω, μάλιστα. Καλό ακούγεται. Για 1 λεπτό και 49 δευτερόλεπτα στη βόρεια Ισπανία. Το Μπιλμπάο θα μπορέσει να τη δει εκεί όσοι βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή, στη χώρα των Βάσκων. Το τελευταίο σημείο ξηράς από το οποίο θα είναι ορατή η ολικότητα είναι οι Βαλεαρίδες νήσι, Μαγιόρκα, Ίμπιζα, Μινόρκα και Φορμεντέρα. Εμείς δεν θα τη δούμε αυτή την έκλειψη ηλίου, αλλά θα μπορέσουμε πιθανόν να δούμε τις Περσίδες. Την ετήσια αυτή βροχή διατόντων των Περσίδων, που αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα ουράνια φαινόμενα για τους παρατηρητές του βορείου ημισφαιρίου. Από ό,τι φαίνεται θα είναι καλές οι συνθήκες, ιδιαίτερα ευνοϊκές. Η Σελήνη δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την παρατήρηση, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι προς το τελευταίο της τέταρτο. Θυμίζουμε και ενημερώνουμε ταυτόχρονα, στις 28 έχουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου. Αν σκέφτεστε το οτιδήποτε, ναι, να κάνετε κάποιο βράδυ, κάποια special βραδιά. 28 Αυγούστου η Πανσέλινος. Έχουμε ήδη τη βροχή των Περσίδων από τις 17 Ιουλίου και διαρκούν έως και τις 9 Αυγούστου. Αλλά το μέγιστο αναμένεται να είναι τη νύχτα της 12ης προς 13ης Αυγούστου, δηλαδή το βράδυ της 4ης προς 5η. Και βέβαια συνδέεται η βροχή αυτή των διατόντων με τον περιοδικό κομίτη Swift Tuttle, του οποίου η τροχιά αφήνει πίσω της ένα εκτεταμένο ρεύμα σωματιδίων και κάθε χρόνο η Γη διασχίζει αυτό το νέφος κομητικής σκόνης, με αποτέλεσμα χιλιάδες μικροσκοπικά θράσματα να εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητες που προσεγγίζουν τα 59 χιλιόμετρα ανά σεκόντ. Ανά δευτερόλεπτο δηλαδή. Και η αλληλεπίδρασή τους με τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας δημιουργεί αυτά τα φωτεινά ίχνη που παρατηρούμε ως διάτοντες αστέρες. Και όσο το βλέπουμε, κάνε μια ευχή, κάνε μια ευχή.

Βέβαια, οι καλύτερες ώρες είναι από τις 2 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα. Τότε που το ακτινοβόλο σημείο έχει αποκτήσει σημαντικό ύψος πάνω από τον βόρειο-ανατολικό ορίζοντα και η πλευρά της γης όπου βρίσκεται ο παρατηρητής στρέφεται προς την κατεύθυνση της τροχιακής κίνησης του πλανήτη. Τα στοιχεία που σας διαβάζουμε τα παίρνουμε μέσα από την ιστοσελίδα του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας. Δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε κάποιον από εκεί να μας τα πει, τα λέμε εμείς.

Βρείτε λοιπόν ένα σκοτεινό σημείο να μην έχει φωτορύπανση, ιδιαίτερη φωτορύπανση, το βράδυ της Τετάρτης και ιδιαίτερα αργά, αν το θέλετε να το ξενυχτήσετε κιόλας, 2 με 5 η κορύφωση.

Μάλιστα. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε, την επικοινωνία μας, 5 λεπτάκια μείναν, σας παρακαλούμε πάρα πολύ να δώσετε σημασία σε αυτά που θα ακούσετε. Κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο, 373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, με περίπου το 80% των περιστατικών να αφορά άτομα άνω των 60 ετών. Βασικοί κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα. Όχι μόνοι. Όχι κάθετα και μακριά από την παραλία. Όχι απότομη είσοδος στο νερό. Όχι κολύμβηση μέχρι εξαντλήσεως. Και πάντα συμβουλευόμαστε το γιατρό μας πριν ξεκινήσουμε τα καλοκαιρινά μπάνια. Δεν υπερεκτιμώ τις δυνάμεις μου και αν κολυμπάω στα βαθιά, έχω πάντα μαζί μου ένα πλευστό μέσο, ένα σωσίβιο κάτι, ένα μακαρόνι από αυτά τις επίπλευες. Αφού θέλετε πάτε στα βαθιά, τι να σας κάνω. Δεν κολυμπάω όπου δεν πατάω. Κολυμπάω πάντα παράλληλα με την ακτή, χωρίς να απομακρύνομαι από αυτήν και όχι μέχρι εξάντλησης. Δεν παραμένω ακίνητος μέσα στη θάλασσα για πολλή ώρα μιλώντας με τους φίλους μου, πάπιες δηλαδή, σαν την πάπια. Κινδυνεύω από υποθερμία και υπόταση. Στο νερό κολυμπάω ή κινώ τα άκρα μου συνεχώς. Δεν κολυμπάω μετά από φαγητό ή ποτό, μπαίνω στη θάλασσα μόνο εάν έχουν περάσει 3 ώρες από το φαγητό. Πριν μπω στο νερό δεν τρέχω, μπαίνουμε σταδιακά και βρέχουμε και πρόσωπο και σώμα και εκεί την περιοχή της καρδιάς πρώτα απ' όλα. Δεν βγαίνουμε απότομα από το νερό, προοδευτικά και με στάσεις, περπατώντας προς την ακτή. Διατηρώ την ψυχραιμία μου, αν αισθανθώ οποιοδήποτε σύμπτωμα, κράμπα, ζάλι, ζητάω βοήθεια από όποιον βρίσκεται κοντά μου, και προσπαθώ να βγω ήρεμα και αργά από τη θάλασσα. Αποφεύγω τη μετακίνησή μου στην παραλία όταν οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές και αν επισκεφθώ μια παραλία άγνωστη, για πρώτη φορά δηλαδή, ενημερώνομαι για τους κινδύνους από τους ντόπιους κατοίκους. Αποφεύγω να κολυμπάω σε άγνωστα νερά που μπορεί να κρύβουν κινδύνους. Ρεύματα, θαλάσσια. Και σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνία με την άμεση δράση του λιμενικού σώματος στο 108 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Μην αστειευόμαστε με αυτά, έτσι. Αυτά, να είστε καλά και να περάσετε πολύ καλό 15 Αύγουστο, όλη τη βδομάδα που έρχεται, αλλά και ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε το μεθεπόμενο, το επόμενο, όχι το ερχόμενο, Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, το επόμενο. Να είστε καλά, να προσέχετε όπως είπαμε στη θάλασσα, αλλά και στους δρόμους, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας, σε ρυθμό σουκού, 8 με 10 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους όσους επικοινώνησαν με την εκπομπή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνοντας σταδιακά η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αδειάζει από κόσμο Θεσσαλονίκη, γεμάτες παραλίες Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Αυξημένη κίνηση μουδανίων, καθυστερήσει στα 2-2 των Αλγάρων, ουρέ στα 2-2 των Ευζώνων. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια και από τα ΚΤΕΛ. Σε πλήρη επιφυλακή σήμερα πολιτική προστασία και πυροσβεστική, υπό το φόβο εκδηλώσει πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ θυελωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών, που αναμένεται να αγγίξουν και σήμερα κατά τόπου στου 40 βαθμού. Σε κόκκινο συναγερμό, Αττική, Στερεά, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, υψηλό εκκίνδυνο εκδηλώσει πυρκαγιά σήμερα στη Χαλκιδική. Η ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι γονείς του 4χρονου αγοριού που νίκησε σε επισυναπή της Πάρης στην Πάρο, αλλά και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναύαγος όστης. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ ελεύθεροι αφέθησαν οι γονείς. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή των ακαδημαϊκών προσόντων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των αποφύτων όλων των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δημιουργεί το Υπουργείο Παιδείας. Στο μικροσκόπιο, 440 προπτυχιακά, 1328 μεταπτυχιακά και 400 διδακτορικά προγράμματα. Συνεχίζει διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγοντα ΦΜΗ αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Χωρίς ρεύμα ως τις 3, τμήμα της βιομηχανικής περιοχής Νοχορούδας, λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο. Ο καρκίνος του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, έχει κάνει μεταστάσεις στα οστά, προκαλώντας το έντονο πόνο και εξασθένιση, αποκάλυψε ο 56χρονος γιος του Χάντερ σε συνέντευξή του στο BBC. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
11: FM 100.
12: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μας γίνει η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου εν όψη και του 15 Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο Θεσσαλονίκη, γεμάτες παραλίες Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύει τα έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, όπου είναι αυξημένη κίνηση. Χαμηλώνουν ταχύτητες αυτή την ώρα στη Μουδανιών, καυστερεί στα δύο βία των Μαλγάρων, ουρές και πάλι στα δύο βία των Ευζώνων, ενώ γεμάτα να χωρούν δεκάδες πλοία από τα λιμάνια. Το αδιαχώρητο επικρατεί στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ. Σε ύψιστη ετοιμότητα πολιτική προστασία και πυροσβεστική, σε πέντε περιφέρειες της χώρας, υπό το φόβο εκδηλώσεις πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ θελωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, Αττική, Ιστερά, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, υψηλός ο κινδύνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Ξεκινούν από αύριο οι αιτήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων στους πυροπληκτούς της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για κατασκευή σπιτιών, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Ασθενής ξυλοκόπηση δικαιωμένη νοσηλεύτρια στα επίγοντα του Ερθρού Σταυρού, καταγγέλει Ποεδίν. Γυναίκα η δράστρια άρπαξε την νοσηλεύτρια από τα μαλλιά και τη χτυπούσε σε πόρτες, επειδή άτυχη δικαιωμένη της είπε ότι έπρεπε να περιμένει, καθώς υπήρχαν περιστατικά που έχριζαν άμεσης ιατρικής φροντίδας. Η ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούν τη γονή του 4χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, αλλά και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που ήταν δηλωμένος και ως ναύαγος ως της σήμερα αναμένεται να οδηγεί στον εισαγγελέα. Κλειστό σήμερα το Beach Bar, ελεύθεροι αφέθησαν οι γονείς του άτυχου παιδιού. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγοντα ΦΜΗ αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Χωρίς ρεύμα στις 3, τμήμα της βιομηχανικής περιοχής Νοχορούδα, λόγω εργασιών συντηρήσεις στο δίκτυο. Την ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση που θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να ξεφύγει από τη σημερινή κατάσταση αβεβαιότητα, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Ελπίζουμε να μπει τέλος στην κατάσταση ούτε ειρήνη ούτε πόλεμο, τονίζει, ενώ είναι σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο, πο, πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με κάθε μέση εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Η αδιούχη του Αυγούστου αδειάζει από κόσμο τη Θεσσαλονίκη. Γεμάτες παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχιάς, αυξημένη κίνηση των δανείων. Καθυστερεί στα δύο ίδια των Μαλγάρων, ουρές χιλιόμετρων στα δύο ίδια των Ευζώνων. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Σε πήρε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός που το φόβο εκδηλώσει πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ φιαλωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Στερεά, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, υψηλός ο κίνδυνος εκδηλώσει πυρκαγιά σήμερα στη Χαλκιδική. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ σε χρόνο μηδέν φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα πυργαδίκια σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση χάρη στην άμεση επέμβαση τη πυροσβεστική. Ξεκινούν από αύριο οι αιτήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων στους πυροπληκτούς της Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική ενίσχυση ανακατασκευή σπιτιών, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Στον εισαγγελό, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, που βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό 4χρονο αγόρι, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του άτυχου παιδιού, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι. Κλειστό σήμερα το Beach Bar σε ένδειξη πένθους. Ασθένης ξυλοκόπησε ειδικευόμενη νοσηλεύτρια στα επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού, παρουσία φυλάκων που δεν επενέβησαν, καταγγέλει Ποεδίν. Γυναίκα η δράστρια άρπαξε νοσηλεύτρια από τα μαλλιά και τη χτυπούσε σε πόρτες, επειδή η άτυχη ειδικευόμενη της είπε ότι έπρεπε να περιμένει, καθώς υπήρχαν περιστατικά που έχρεζαν άμεσης ιατρικής φροντίδας. Δύο άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Τούμπα για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Πρόκειται για έναν 40χρονο και έναν 58χρονο, οδηγεί και οι δύο επιβατικό υγειοταχή. Κατασβέστηκε πριν λάβει διαστάσεις πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην Νότια Σαουδική Αραβία, ανακοινώνει στο Υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ δεν δόθηκαν διευκρινήσεις για τα αίτια της φωτιάς. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

μάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: κάποια βόλια με έχουν πιάσει. Μα φοβάμαι.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με κάθε μέσο καταλήγουν τα αστικά κέντρα. Η αδιούχη του Αυγούστου κορυφώνεται η έξοδο εν ώψη και του 15 Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη. Γεμάτες παραλίες, Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Σε πλήρη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός που το φόβο εκδήλωση πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ, θελοδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, Αττική, Στερεά, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ χρονομηδέν, φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα πυργαδίκια σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, χάρη στην άμεση υπέμβαση τη πυροσβεστική. Ξεκινούν από αύριο οι αιτήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων στους πυροπληκτούς της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική ενίσχυση ανακατασκευή σπιτιών, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, που βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό σε πισίνα, 4χρονο αγόρι, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του άτυχου παιδιού, οι οποίοι εφέθησαν ελεύθεροι. Κλειστό σήμερα το Beach Bar σε ένδειξη πένθους. Ασθενής ξυλοκόπησε ειδικευόμενη νοσηλεύτρια στα επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού, παρουσία φυλάκων που δεν επενέβησαν, καταγγέλει Ποεδίν. Γυναίκα η δράστρια άρπαξε νοσηλεύτρια από τα μαλλιά και τη χτυπούσε σε πόρτες, επειδή άτυχη ειδικευόμενη της είπε ότι έπρεπε να περιμένει, καθώς υπήρχαν περιστατικά που έχριζαν άμεσης ιατρικής φροντίδας. Στην Τούμπα συναλήφθησαν δύο άτομα τα ξημερώματα για επικίνδυνη οδήγηση που την επήρε αλκοόλ. Πρόκειται για ένα 40χρονο και ένα 58χρονο, οδηγεί και οι δύο επιβατικών γιοταχή. Συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου ενάντια στην γενοκτονία των Παλαιστίνων, όπως καταγγέλνουν στη Γάζα, οργανώσε 7.30 το απόγευμα συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ρίο της Τζανέιρο κατά τη συντριβή ελικοπτέρου. Το ελικόπτερο συνετρίβει στο Εθνικό Πάρκο της Τιζούκα σε βουνοπλαγιά με πυκνή βλάστη, παρουσιάζοντας το θάνατο τον πιλότο και τρεις τουρίστριες από την Κολομβία. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κορυφώνει η έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη. Με κάθε μέσο καταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδειούχοι του καλοκαιριού. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Αυξημένη κίνηση στη Μουδανίων, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται προβλήματα. Καθυστερεί στα δύο ευεία των Μαλγάρων της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας. Ουρές χιλιόμετρων στα δύο ευεία των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Σε έτοιμο το κρατικό μηχανισμό φωτοφόβο εκδηλώσει πυρκαγιό λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ θελωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Αύριο η πιο επικίνδυνη μέρα, όπου αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική, Στερεά, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Υψηλό ο κίνδυνο εκδηλώσει πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ σε χρόνο μηδέν. Φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα πυργαδίκια σε περιοχή με χαμηλή βλάστη χάρη στην άμεση επέμβαση τη πυροσβεστική. Στον εισαγγελό, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, που βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό σε πισίνα, 4χρονο αγόρι, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλειο, όπως και οι γονείς του άτυχου παιδιού, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι. Κλειστό σήμερα το Beach Bar σε ένδειξη πένθους. Ασθενείς ξυλοκόπηση ειδικευόμενοι νοσηλεύτρια στα επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού, παρουσία φυλάκων που δεν επενέβησαν, καταγγέλει Ποειδίν. Γυναίκα η δράστρια, άρπαξε την νοσηλεύτρια από τα μαλλιά και τη χτυπούσε σε πόρτες, επειδή άτυχη ειδικευόμενη της είπε ότι έπρεπε να περιμένει, καθώς υπήρχαν περιστατικά που έχριζαν άμεσης ιατρικής φροντίδας. Σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγοντα ΦΜΗ αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Νέα ανάφλεξη Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη φωτιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Το Ιράν βάζει πιο σκληρούς όρους για τα στενά του Ορμούς και απαιτεί αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων, άριστον κυρώσεων και αποζημιώσεις, ενώ το Πεντάγωνο πιέζει για περισσότερα όπλα. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρινη δροσιά.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός υπό το φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ θυελωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Οριοθετήθηκε σε χρόνο μηδέν η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στον οικισμό Αγία Σοφία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως και αυτή που εκδηλώθηκε το πρωί στα πυργαδίκια στη περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα Ιεδίου του Αυγούστου, αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμίζουν οι παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στη Μουδανίων, καθυστερήσει στα διόδια των Μαλγάρων, ουρές χιλιομέτρων στα διόδια των Ευζώνων. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του, αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους Βιωτίας και Αττικής. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για ανακατασκευή σπιτιών, δήλωσε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Στον εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό σε πισίνα, 4χρονο αγόρι. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού που αφέθηκαν ελεύθεροι. Κλειστό σήμερα το Beach Bar σε ένδειξη πένθους. Ασθενής ξυλοκόπησε η ειδικευόμενη νοσηλεύτρια στα επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού παρουσία φυλάκων που δεν επενέβησαν, καταγγέλει υποεδήν. Γυναίκα η δράστρια άρπαξε την νοσηλεύτρια από τα μαλλιά και τη χτυπούσε σε πόρτες επειδή η ειδικευόμενη της είπε ότι έπρεπε να περιμένει καθώς υπήρχαν περιστατικά που έχριζαν άμεσης ιατρικής φροντίδας. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγοντα αφημί αιτήσεις ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου οργανώνουν στις 7.30 το απόγευμα συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη φωτιά στην πέτρα λαϊκή εγκατάσταση της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Το Ιράν βάζει πιο σκληρούς όρους για τα στενά του Ορμούς και απαιτεί αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων. Άρση κυρώσεων και αποζημιώσεις, ενώ το Πεντάγωνο πιέζει για περισσότερα όπλα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
4: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Θεός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από νέο κύμα επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων που θα επιμείνουν μέχρι την Τετάρτη δοκιμάζεται η χώρα. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ, σαραντάρια και ξηρασία συνδέεται με ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιών. Με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε εκ νέου, να θέτησε τον κρατικό μηχανισμό σήμερα και αύριο σε αυξημένη επιφυλακή. Σε Red Code μπαίνουν Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας. Συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκαν γρήγορα πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον οικισμό Αγία Σοφία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα πυργαδίκια Χαλκιδικής. Αντιμετωπίσαμε πάνω από 400 φωτιές σε ένα δεκαήμερο, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, σύμφωνα με τον οποίο το 90% είναι πυρκαγιές από αμέλεια, περίπου το 10% από πρόθεση. Έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 274 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία, ενώ έχουν επιβληθεί 680 πρόστιμα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδειούχοι του Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες οι παραλίες Χαλκιδικής, Πιερίας και Καβάλας. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στη Μουδανίων. Καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων, ουρές χιλιόμετρων στα διόδια των Ευζώνων, πλέον προς το ρεύμα εξόδου. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια και στα κτέλ. Απίστευτες είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν σε μια από τις διασημότερες παραλίες της Μήλου. Το Σαρακίνικο με ελικόπτερο να παρκάρει για να κάνουν βουτιά οι επιβάτες. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προγραμματίζει έκδοση αυστηρής σύστασης για λόγους ασφαλείας και εξετάζει την τροποποίηση του ισχύοντος προεδρικού διατάγματος. Το μήνυμα ότι η φετινή ΔΕΘ είναι προεκλογική αλλά δεν είναι παραχολογική εξέπεμψε ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντεογιώργης. Επεσήμανε ότι στο επίκεντρο των κυβερνητικών μέτρων θα βρεθούν όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ενώ προανήγγειλε ενισχύσεις για τους συνταξιούχους. Στον εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, που βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό σε πισίνα, 4χρονο αγόρι. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Κλειστό σήμερα το Beach Bar σε ένδειξη πένθους. Ξεκινούν από αύριο οι αιτήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Αττικής. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για ανακατασκευή σπιτιών, δήλωσε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Ασθενής ξυλοκόπησε η δικευόμενη νοσηλεύτρια στα επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού, παρουσία φυλάκων που δεν επενέβησαν, καταγγέλει Ποεδίν. Γυναίκα η δράστρια άρπαξε την νοσηλεύτρια από τα μαλλιά και τη χτυπούσε σε πόρτες, επειδή η δικευόμενη της είπε ότι έπρεπε να περιμένει, καθώς υπήρχαν περιστατικά που έχριζαν άμεσης ιατρικής φροντίδας. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγοντα αφημί, αιτήσεις ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου οργανώνουν το απόγευμα στις 7.30 συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να γορ...

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από νέο κύμα επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων που θα επιμείνουν μέχρι την Τετάρτη δοκιμάζεται η χώρα. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρ, σαραντάρια και εξηρασία συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιών, με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε εκ νέου να θέτει το κρατικό μηχανισμό σήμερα και αύριο σε αυξημένη επιφυλακή. Σε Red Code μπαίνουν Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Φωτιές σε εξέλιξη στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας, στη Γιάννου Λισουφλίου, στα Παγούρια Κομωτινής και στο Κοροπή Αττικής. Οριοθετήθηκαν γρήγορα φωτιές που ξέσπασαν στον οικισμό Αγία Σοφία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα πυργαδίκια Χαλκιδικής. Αντιμετωπίσαμε πάνω από 400 φωτιές σε ένα δεκαήμερο, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, σύμφωνα με τον οποίο το 90% είναι πυρκαγιές από αμέλεια, περίπου το 10% από πρόθεση. Έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 270 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία, ενώ έχουν επιβληθεί 680 πρόστιμα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες οι παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στη Μουδανίων, καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων, ουρές χιλιόμετρων στα διόδια των Ευζώνων, κυρίως από σήμερα στο ρεύμα εξόδου. Απίστευτες εικόνες που καταγράφηκαν σε μία από τις διασημότερες παραλίες της Μήλου, με ελικόπτερο να παρκάρει στο Σαρακίνικο για να κάνουν βουτιά οι επιβάτες. Η Αρχή Πολιτικής Προστασίας προγραμματίζει έκδοση αυστηρής σύστασης για λόγους ασφάλειας και εξετάζει την τροποποίηση του ισχύοντος προεδρικού διατάγματος. Υπόθεση βιασμού ανηλίκου ερευνούν οι αρχές της Σκιάθου. Θήτης φέρεται να είναι 17χρονος και θύμα ένας 15χρονος, ο οποίος κατέθεσε πως από το 2024 δέχεται σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμούς για δημοσιοποίηση σχετικών βίντεο από το δράστη. Στον εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, που βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό σε πισίνα, 4χρονο αγόρι. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού που αφέθηκαν ελεύθεροι. Έκκληση στους επαγγελματίες που διαθέτουν beach bar στη Σάρτη απευθύνει η τοπική κοινότητα στην Χαλκιδική, ζητώντας από σήμερα τη διακοπή λειτουργίας των ντους λόγω περιορισμένης επάρκειας νερού. Στόχος είναι να διασφαλιστεί επάρκεια για τις βασικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών. Το μήνυμα ότι η φετινή ΔΕΘ είναι προεκλογική αλλά δεν είναι παροχολογική εξέπεμψε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Επεσήμανε ότι στο επίκεντρο των κυβερνητικών μέτρων θα βρεθούν όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ενώ προανήγγειλε ενισχύσεις για τους συνταξιούχους. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανάλογα με τον λίγοντα ΦΜΗ, οι αιτήσεις ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Σήμερα οι αιτήσεις για ΦΜΗ που λήγουν σε 9:00, αύριο η πλατφόρμα ανοίγει για όλους. Συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου οργανώνουν στις 7:30 το απόγευμα συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ρίο Ντετζανέιρο κατά τη συντριβή ελικοπτέρου. Το ελικόπτερο συνετρίβει στο εθνικό πάρκο της Τιζούκα, σε βουνοπλαγιά με πυκνή βλάστηση, παρασύροντας το θάνατο τον πιλότο και τρεις τουρίστριες από την Κολομβία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 18:00 το απόγευμα

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου,

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: στη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από νέο κύμα επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων που θα επιμείνουν μέχρι την Τετάρτη δοκιμάζεται η χώρα. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ, σαραντάρια και ξηρασία συνθέτουν επικίνδυνο κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιών. Με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε και πάλι σήμερα αναθέτει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιφυλακή. Σε Red Code μπαίνουν Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Φωτιές εξέλιξη στο μουζάκι του πύργου Ηλίας, στην περιοχή Σπήλαιο Οριστιάδας και στα παγούρια της Κομωτινής. Οριοθετήθηκαν γρήγορα πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στον οικισμό Αγία Σοφία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα πηγάδια Χαλκιδικής. Αντιμετωπίσαμε πάνω από 400 φωτιές σε ένα δεκαήμερο, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, σύμφωνα με τον οποίο το 90% είναι πυρκαγιές από αμέλεια, περίπου το 10% από πρόθεση. Έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 270 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία, ενώ έχουν επιβληθεί 680 πρόστιμα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Οι αδιούχοι του Αυγούστου αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη. Γεμίζουν οι παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Αυξημένη κίνηση από το πρωί στη Μουδανίων. Καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων. Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια των Ευζώνων. Υπόθεση βιασμού ανηλίκου ερευνούν οι αρχές της Σκιάθου. Θήτης φέρεται να είναι 17χρονος και θύμα 15χρονος. Ο οποίος κατέθεσε πως από το 2024 δέχεται σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμούς για δημοσιοποίηση σχετικών βίντεο από το δράστη. Στον εισαγγελέα ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, που βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό σε πισίνα, 4χρονο αγόρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού που αφέθηκαν ελεύθεροι. Κλειστό σήμερα το Beach Bar. Έκκληση στους επαγγελματίες που διαθέτουν beach bar στη Σάρτη απευθύνει η τοπική κοινότητα, ζητώντας από σήμερα τη διακοπή λειτουργίας των ντους λόγω περιορισμένης επάρκειας νερού. Στόχος να διασφαλιστεί επάρκεια για τις βασικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών. Απίστευτες είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν σε μια από τις διασημότερες παραλίες της Μήλου με ελικόπτερο να παρκάρει στο Σαρακίνικο για να κάνουν βουτιά οι επιβάτες. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προγραμματίζει την έκδοση αυστηρής σύστασης για λόγους ασφαλείας και εξετάζει την τροποποίηση του ισχύοντος προεδρικού διατάγματος. Σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανάλογα με τον λήγοντα αφημί, οι αιτήσεις ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Σήμερα οι αιτήσεις για αφημί που λήγουν σε 9:00, αύριο η πλατφόρμα ανοίγει για όλους. Συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου οργανώνουν στις 7:30 το απόγευμα συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του απέρριψε το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαιτώντας τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή Πλανήτη Σέβα με τη Μέρη Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτη Σέβα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
5: Πλανήτη Σέβα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: είμαστε λοιπόν. FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και Πλανήτη Σέβα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, εμείς μαζί παρέα, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα Κυριακής, δίνουμε ραντεβού και ξεκινάμε αυτή την ραδιοφωνική μας βόλτα, θα πω εγώ, με στάσεις σε αγαπημένα sites, προκειμένου να ενημερωθούμε σχετικά με θέματα που αφορούν στη διατροφή, που αφορούν στην ομορφιά, που αφορούν στη διακόσμηση ενίοτε, θέματα που αφορούν τόσο στη γυναίκα όσο και στον άνδρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, να ευχηθώ καλή ξεκούραση σε όσους πραγματικά τα καταφέρατε αυτό το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε μπαταρίες. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτό το Σαββατοκύριακο, εργάστηκαν μάλλον και απόψε αυτό το απογευματάκι, όσοι ακόμη δεν κατάφεραν να ξεκουραστούν, σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου και αν βρίσκεσαι λοιπόν, όπου και αν είσαι, σε αυτούς που ίσως δεν τα κατάφεραν να εκδράμουν, να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν, να γεμίσουν μπαταρίες. Το έχουμε τόσο μα τόσο πραγματικά ανάγκη, διότι συσσωρεύεται όλη αυτή η ενέργεια της καθημερινότητας, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. Ο καθένας με τη δική του δύσκολη καθημερινότητα, επίσης άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Όπως και να έχει, χρειαζόμαστε αυτές τις ανάσες του Σαββατοκύριακου, προκειμένου να ξεκουραστούμε, προκειμένου να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι εσύ πάντα μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, για να μην ξεχνιόμαστε. Μας βρίσκεις επίσης και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Λοιπόν, ως προς τη θεματολογία μας τώρα, να σε ενημερώσω ότι μαζί θα ασχοληθούμε σε αυτήν εδώ την ραδιοφωνική μας συνάντηση, σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με την υπερτροφή που τρώνε κάθε μέρα οι Ιαπωνές για μακροζωία. Νεκταρίνια, αγαπημένο φρούτο, πραγματικά από τα πλέον γευστικά, ιδιότητες, θερμίδες, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Καλοκαίρι 2026, τι συμβαίνει με το μακιγιάζ, τι γίνεται με τις στάσεις οι οποίες κυριαρχούν, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Βέβαια, πάντα θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίες δεν επιθυμούν το μακιγιάζ. Θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν επιθυμούν το μακιγιάζ στις αγαπημένες τους. Αλλά okay, καλό είναι να γνωρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε στάσεις του μακιγιάζ για αυτό το καλοκαίρι. Επίσης, ποια είναι η βραδινή συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τα πρωινά μας. Μαγειρική, ασχολείσαι? Αν όχι, για ξανασκέψου το, διότι υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί λόγοι για να γίνει πραγματικά συνήθεια η μαγειρική, όταν πραγματικά όμως υπάρχει χρόνος, διότι όταν συμβαίνει όλο αυτό με άγχος, με στρες, προκειμένου να τρέξουμε, να προλάβουμε, να μαγειρέψουμε, δεν ξέρω κατά πόσο τελικά υπάρχει το αίσθημα της ευχαρίστησης. Όταν όμως όλο αυτό συμβαίνει πραγματικά λίγο πιο χαλαρά, με ρυθμούς λίγο πιο ανάλαφρους, τότε πραγματικά το επανεκτιμάμε και χαλαρώνουμε. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Πάντα βρισκόμαστε στην διεθνή μουσική σκηνή. Εκεί θα κινηθούμε και αυτό το απόγευμα της Κυριακής και επιστροφή αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Καλή ακρόαση, έως και τις 7.

Big Girls Cry. Λοιπόν, εδώ είμαστε και αν μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα μας, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής. Δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε. Ενημερωνόμαστε μέσω γνωστών έτσι, sites, από άρθρα τα οποία μοιράζομαι μαζί σου, παρέα, σε σχέση με θέματα τα οποία αφορούν στην διατροφή, αφορούν στην άσκηση ενίοτε, αφορούν στην ομορφιά, αφορούν σε όλα αυτά τα οποία κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα site ιδιαίτερα αγαπημένο, το επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά. Είναι στο vogue.gr, ήδη προδιαθέτει ο τίτλος από το ομότιτλο περιοδικό. Στο θέμα, στην κατηγορία μάλλον, beauty, η υπερτροφή που οι Ιάπωνες τρώνε κάθε μέρα για πρωινό και για μακροζωία. Ας μιλήσουμε, λέει, για το νάτο, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό φαγητό με μια πολύ ξεχωριστή γεύση, το οποίο κάνει καλό στην υγεία και τρώγεται κάθε μέρα για πρωινό. Το ζυμωμένο λοιπόν superfood που τρώνε οι Ιάπωνες κάθε μέρα, το ιαπωνικό νάτο, είναι το δημοφιλές ζυμωμένο φαγητό στη χώρα του ανωτέλλοντος ηλίου για τις πολλές ευεργετικές ιδιότητες του για την υγεία. Ακολουθούν λοιπόν όλα τα ωφέλη, υπόσχεται το συγκεκριμένο άρθρο, και γιατί πρέπει τελικά να το δοκιμάσουμε παρά την έντονη γεύση του. Όπως η ιταλική γκοργοντζόλα, το γερμανικό ξινολάχανο και το νορβηγικό ράκφισκ, η ζυμωμένη πόστροφα δηλαδή, πέστροφα, το ιαπωνικό νάτο εμπίπτει επίσης στην κατηγορία των τροφίμων που είτε λατρεύουμε είτε μισούμε. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο παραδοσιακό ιαπωνικό φαγητό έχει μία σαφώς έντονη γεύση, σε ένα πράγμα ωστόσο όλοι συμφωνούν. Αυτό το τρόφιμο που προέρχεται από ζυμωμένη σόγια είναι μία υπερτροφή κατά εξοχήν και πανάκια για την υγεία. Η διατροφολόγος Νίσα Μελβάνη, συγγραφέας του βιβλίου Cooking for Longevity, το έχει χαρακτηρίσει ως την πιο υγιεινή τροφή στον πλανήτη. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιαπωνικής γαστρονομικής παράδοσης, το νάτο είναι σχεδόν άγνωστο στα μέρη μας. Ωστόσο, είναι μια απίστευτα θρεπτική προβιωτική τροφή που όλοι πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και να αρχίσουμε να καταναλώνουμε τακτικά. Για καλούς λόγους, ενισχύει τη χλώρα του εντέρου και το ανασωπητικό σύστημα, ενδυναμώνει τα οστά, και αυτές είναι μόνο μερικές από τις υπερδυνάμεις αυτής της εξωτικής τροφής. Όσον αφορά στα στάδια παρασκευής της συγκεκριμένης τροφής, είναι ότι ξεκινάει με μούλιασμα σε νερό, τα φασόλια σόλιας μουλιάζουν σε νερό όλη τη νύχτα, στην συνέχεια τα μαγειρεύεις, βράζονται στον ατμό για να μαλακώσουν, και στην συνέχεια μπορείς να αναμίξεις τα μαγειρεμένα φασόλια. Τα φασόλια ζυμώνονται σε ειδικά δοχεία για περίπου 24 ώρες στους 40 έως 42 βαθμούς. Τώρα, σε τι ακριβώς κάνει καλό η συγκεκριμένη υπερτροφή? Έχει πολλά θρεπτικά συστατικά, πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα. 100 γραμμάρια περιέχουν 211 θερμίδες, 11 γραμμάρια, 13 γραμμάρια σε υδατάνθρακες, 5 γραμμάρια φυτικών ινών, 19 γραμμάρια πρωτεΐνης, 67% μαγκάνιο, σίδηρο, χαλκό, βιταμίνη K, μαγνήσιο, ασβέστιο, βιταμίνη C, καθώς επίσης κάλιο, ψευδάργυρο, αλλά και σελήνιο. Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, διότι εξαλείφει το εντερικό πρίξιμο, καταπολεμά την εντερική φλεγμονή, ενισχύει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, χάρη στην παρουσία βιταμίνης K2 και ασβεστίου, βοηθά στη διατήρηση υγιών οστών και προλαμβάνει την οστεοπόρωση. Χάρη στην παρουσία φυτικών ινών, βοηθά στη μείωση των επιπέδων κακής χοληστερόλης. Είναι ευεργετικό για την υγεία του καρδιαγκιακού συστήματος. Ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται πραγματικά ιδιαίτερα ωφέλιμο. Χάρη στις ιδιότητές του, ρυθμίζει την εντερική βακτηριακή χλωρίδα, μπορεί να ανακουφίσει και από το άγχος, αλλά και από την κατάθλιψη. Δεν ξέρω αν σε έπεισα να το δοκιμάσεις. Πάμε σε μία μουσική ανάσα και επανέρχομαι.

κάνει τη Σεβά συνέχεια εδώ ακριβώς το πρώτο ημίωρο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Αν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί και εσύ στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100, είμαι η Μέλη Λεριά. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής από τις 6 έως και τις 7. Δίνουμε ραντεβού, συντονιζόμαστε με αγαπημένες ιστορίες που αφορούν στην καθημερινότητά μας, αφορούν στη διατροφή, αφορούν στην άσκηση, αφορούν στην ομορφιά γενικότερα, θα σου πω εγώ. Έτσι είναι και το θέμα το οποίο ακολουθεί. Μακιγιάζ καλοκαίρι 2026. Οι τρεις τάσεις, λέει, που πρέπει να γνωρίζουμε, διότι εάν ακόμη δεν τις έχουμε παρατηρήσει, να τις δούμε δηλαδή, σίγουρα θα τις βλέπουμε παντού. Βρισκόμαστε στο shape.gr. Οι τάσεις λοιπόν στο μακιγιάζ που υιοθετούν τα It Girls το καλοκαίρι του 2026 μας δίνουν έμπνευση για παιχνιδιάρικες αλλά και άκρος κομψές εμφανίσεις. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ επίσημα. Μαζί με τις πρώτες εξορμήσεις στην παραλία φέρνει και μια απόλυτα αναζωογονητική άβρα στον κόσμο της ομορφιάς. Φέτος λοιπόν το μακιγιάζ απομακρύνεται από τις αυστηρές γραμμές και τη βαριά κάλυψη, στρέφοντας το βλέμμα σε μια αισθητική που αποθεώνει τη φρεσκάδα, το φως και την αβίαστη γοητεία. Αν αναρωτιέστε ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις που θα βλέπετε παντού, από τα feeds των αγαπημένων σας influencers μέχρι τα open air party στο νησιό, να λοιπόν ποια είναι τα τρία μεγαλύτερα trends αυτού του καλοκαιριού. Η απόλυτη κυριαρχία του ζουμερού πορτοκαλί. Το πορτοκαλί παρεμπιπτόντος είναι γενικότερα τάση φέτος. Το έχουμε δει και ως χρώμα σε αξεσουάρ αλλά και ως χρώμα στα ρούχα. Αν και νομίζω ότι κυριάρχησε για πολλές χρονιές, για πολλά καλοκαίρια. Αν λοιπόν έπρεπε να επιλέξετε ένα και μόνο χρώμα για τη σεζόν, αυτό είναι χωρίς δεύτερη σκέψη το πορτοκαλί. Στην πιο λαμπερή και η ημιδιάφανη εκδοχή του. Ξεχάστε τα matte κραγιόν, φέτος τα χείλη ντύνονται με τη wet λάμψη των πορτοκαλί lip oils. Οι αποχρώσεις του μανταρινιού, του βερίκοκου και του ροδάκινου έρχονται να αντικαταστήσουν τα κλασικά nude. Το μυστικό λοιπόν αυτού του trend είναι ότι δεν αφήνει ένα συμπαγές βαρύ χρώμα, αλλά μία γυάλινη λάμψη που προσαρμόζεται στο φυσικό τόνο των χιλιών σας. Αναδεικνύει μοναδικά τη μαυρισμένη επιδερμίδα και φωτίζει αμέσως ολόκληρο το πρόσωπο, κάνοντάς το να δείχνει ξεκούραστο και δροσερό. Η μονοχρωμία του ηλιοβασιλέματος. Sun Kissed Monochrome, έτσι ακριβώς είναι και ο τίτλος. Η τάση που θέλει το πρόσωπο να δείχνει σαν να έχει λουστεί από το φως του ήλιου, ή κατά λέξη Sun Kissed να έχει φιληθεί από ένα ηλιοβασίλεμα ή από τον ήλιο, εξελίσσεται λοιπόν φέτος στην πιο high fashion εκδοχή της. Η συγκεκριμένη τάση μας καλεί να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο προϊόν ή προϊόντα στην ίδια ακριβώς χρωματική παλέτα στα μάγουλα, στα βλέφαρα αλλά και στη γέφυρα της μύτης. Επενδύστε λοιπόν σε κρεμώδη, ρούζ, σε ζεστές γήινες ή πορτοκαλί αποχρώσεις ή και κοραλί. Απλώστε τα ταμποναριστά με τα δάχτυλά σας ψηλά στα ζυγωματικά και σβήστε τα απαλά προς τους κροτάφους και τα μάτια. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενιαίο φυσικό αναψοκοκκίνισμα, σαν αυτό που αποκτάτε μετά από μία ημέρα στην παραλία και εκπέμπει υγεία αλλά και καλοκαιρινή ανεμελιά. Τέλος, glass skin. Νομίζω ότι είναι τάση από φέτος το χειμώνα και όχι μόνο το καλοκαίρι. Η βάση λοιπόν του καλοκαιριού του 2026 δεν θυμίζει σε τίποτα το παραδοσιακό foundation. Η τάση λοιπόν να φτάνει στο αποκορύφωμά τη. Η συγκεκριμένη τάση με την επιδερμίδα να δείχνει τόσο διάφανη και λαμπερή σαν γυαλί. Εξού και το glass skin. Πώς θα το πετύχεις? Μέσα από τα νέα υβριδικά αντιλιακά προϊόντα με χρώμα και glow τελείωμα. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα συνδυάζουν την υψηλή προστασία, τη βαθιά ενυδάτωση, χάρη στα συστατικά όπως το υαλουρονικό όξι, αλλά και μια ανεπαίσθητη κάλυψη που απλώς ομογενοποιεί τον τόνο του δέρματος. Αφήστε τη φυσική σας λοιπόν υφή να φανεί, αγκαλιάστε τις φακίδες σας και επιτρέψτε στην επιδερμίδα σας να αναπνεύσει κάτω από τον ήλιο, έχοντας ως μοναδικό σύμμαχο την πιο φυσική λάμψη. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις κυρίαρχες τάσεις και ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο άρθρο λέγοντας πως για να απογειώσετε, λέει, κάθε καλοκαιρινό look, αφήστε τα βαριά αρώματα στην άκρη και επενδύστε σε ένα ανάλαφρο body mist με νότες σίκου, βανίλιας ή μόσχου. Mask, ψεκάστε το σώμα και τα μαλλιά σας αμέσως μόλις βγείτε από το ντους για να κλειδώσετε την απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας που επιτάσσει η συγκεκριμένη σεζόν. Εγώ φυσικά θα σου πω αυτό που πραγματικά λέω κάθε φορά με το που
ενημερωνόμαστε για μια τάση που αφορά στην μόδα, στην ομορφιά, στο μακιγιάζ. Αυτό που κάθε φορά πραγματικά και πιστεύω ακράδαντα είναι ότι φροντίζουμε όπως μπορούμε να προσαρμόζουμε την τάση στις δικές μας επιλογές, στα δικά μας θέλω, να το φοράμε δηλαδή και να μην μας φοράει. Είτε είναι ρούχο, είτε είναι κάποιο χρώμα το οποίο θα κυριαρχήσει, είτε είναι τάση στο μακιγιάζ. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο και το προτιμότερο. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο πάντα εδώ στον πλανήτη Εύα, έτσι και με κάτι καλοκαιρινό summertime sadness. Και ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανέρχομαι ευρύτερη φυσικά στο δεύτερο ημίωρο, στη θεματολογία μας, αλλά και στις μουσικές επιλογές πάντα από την διεθνή μουσική σκηνή. Μείνε εδώ.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες.

0: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
1: Εκπέμπει ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
0: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
1: Μουσικές και διαδικτυακές.
0: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
1: Πλανήτης Εύα.
0: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
1: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
0: Και πού το συναντάμε?
1: Στον FM 100.
0: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
1: Πλανήτης Εύα, λοιπόν, εδώ είμαστε. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε επιστρέψει σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα. Αυτό το απόγευμα της Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές πραγματικά για χαλάρωση, για ξεκούραση, για να είσαι καλά, με θετικές σκέψεις και με θετική διάθεση. Εμείς πιστοί εδώ στο κυριακάτικο ραντεβού μας, στις 6 το απόγευμα, στις βόλτες μας, με τις στάσεις αγαπημένα site, προκειμένου να ενημερωθούμε σε σχέση με ό,τι αφορά στη διατροφή, στη διακόσμηση ενίοτε, στην ομορφιά, στην καθημερινότητα, σε well-being ιστορίες, όπως συνηθίζω εγώ να λέω, σε ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Βρίσκομαι στο vita.gr και νέες συνήθειες. Η βραδινή συνήθεια λοιπόν των 10 λεπτών που αλλάζει τα πρωινά σας. Ίσως το μεγαλύτερο μυστικό των ήρεμων πρωινών είναι ότι δεν ξεκινούν το πρωί, αλλά από το προηγούμενο βράδυ. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Τα πρωινά, εκείνοι που ξυπνούν ήρεμοι, πίνουν τον καφέ τους πραγματικά χωρίς πίεση, ξεκινούν τη μέρα τους οργανωμένα, και εκείνοι που τρέχουν πανικόβλητοι, ψάχνοντας κλειδιά, ρούχα και φορτιστές την τελευταία στιγμή. Και όμως η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές εικόνες ίσως να κρύβεται σε μόλις 10 λεπτά το προηγούμενο βράδυ. Μία νέα συνήθεια λοιπόν που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλή στα social media ονομάζεται Put your house to bed. Δηλαδή, βάλε το σπίτι σου για ύπνο. Και παρά το ιδιαίτερο της όνομα, πρόκειται για κάτι εξαιρετικά απλό. Ένα μικρό βραδινό σημάζεμα πριν κοιμηθείς, το οποίο δεν απαιτεί υπερπροσπάθεια. Τι σημαίνει λοιπόν βάζω το σπίτι για ύπνο? Η ιδέα βασίζεται στη λογική ότι όπως φροντίζουμε τον εαυτό μας πριν κοιμηθούμε, πλένοντας το πρόσωπό μας, βούρζοντας τα δόντια ή αφιερώνοντας λίγα λεπτά για να χαλαρώσουμε, έτσι ακριβώς μπορούμε να φροντίζουμε και το σπίτι μας στο τέλος της ημέρας. Πριν λοιπόν ξαπλώσουμε για ύπνο, αφιερώνουμε λίγα λεπτά για να επαναφέρουμε το χώρο σε μια βασική τάξη και ηρεμία. Δεν πρόκειται για γενική καθαριότητα, ούτε για εξαντλητική οργάνωση. Είναι περισσότερο μια μικρή καθημερινή επανεκκίνηση του σπιτιού, ώστε να κλείνει η μέρα πιο ομαλά και να ξεκινά το επόμενο πρωινό πιο ήρεμα. Αυτό λοιπόν μπορεί να σημαίνει να μαζέψουμε τα ποτήρια από το σαλόνι, να τακτοποιήσουμε τον πάγκο της κουζίνας, να βάλουμε τα ρούχα στη θέση τους ή να ετοιμάσουμε όσα θα χρειαστούμε την επόμενη ημέρα. Μικρές λοιπόν κινήσεις, οι οποίες δημιουργούν όμως μία αίσθηση φροντίδας αλλά και ηρεμία στο χώρο. Η συνήθεια αυτή δεν έχει στόχο την τελειότητα. Σκοπός της είναι να μειώνει το αίσθημα καταστασίας και να κάνει το σπίτι να μοιάζει πιο ξεκούραστο και φιλόξενο, ακόμη και μετά από μία δύσκολη ή κουραστική ημέρα. Συχνά λοιπόν αυτά τα λίγα λεπτά αρκούν για να νιώσετε ότι κλείνετε την ημέρα με μεγαλύτερη τάξη, ηρεμία και έλεγχο. Γιατί η καταστασία όμως επηρεάζει τόσο πολύ την ψυχολογία μας? Εδώ να ανοίξω μία παρένθεση. Εννοείται ότι περισσότεροι μπαίνουμε στη διαδικασία να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά και πάλι το πρωί τρέχουμε ως τρελή πραγματικά. Και επίσης δεν νομίζω ότι όλους τους επηρεάζει η καταστασία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά λειτουργούν μια χαρά, και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι θεωρούμε πρώτος πληθυντικός, ότι αν πραγματικά το σπίτι είναι ακατάστατο, όλη μας η ζωή, η καθημερινότητα είναι και αυτή ακατάστατη. Λοιπόν, τι συμβαίνει?

ειδικοί εξηγούν ότι το περιβάλλον γύρω μας επηρεάζει περισσότερο τη διάθεσή μας από όσο συνειδητοποιούμε. Ένα ακατάστατο λοιπόν σπίτι στέλνει συνεχώς μικρά σήματα χάους στον εγκέφαλο. Άπλυτα πιάτα, πεταμένα ρούχα και γεμάτη πάγκη δημιουργούν μια αίσθηση εκκρεμότητας ακόμη και όταν δεν το καταλαβαίνουμε άμεσα. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που συμβαίνει το πρωί. Το να ξυπνάτε έχοντας να αντιμετωπίσετε ήδη τις υποχρεώσεις της προηγούμενης ημέρας μπορεί να αυξήσει το άγχος πριν καλά-καλά ξεκινήσει η μέρα. Αντίθετα, όταν ο χώρος είναι έστω και στοιχειωδώς οργανωμένος, το μυαλό νιώθει μεγαλύτερη ηρεμία και έλεγχο, δημιουργώντας μια αίσθηση καθαρού ξεκινήματος. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή την συνήθεια? Αρκούν λοιπόν λίγες κινήσεις, όπως να μαζέψετε τα ρούχα σας, να καθαρίσετε τον μπάγκο της κουζίνας, να ετοιμάσετε την τσάντα της επόμενης ημέρας, να βάλετε τα κλειδιά και όλα τα απαραίτητα αντικείμενά σας σε ένα συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να μπορέσετε να τα βρείτε την επόμενη ημέρα, το πρωί, το μεσημέρι, όποτε εν πάση περιπτώσει αποφύγετε, απομακρυνθείτε από το σπίτι. Και έτσι μπορείτε φυσικά να αποφύγετε την όποια αναστάτωση. Νομίζω πάντως ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να ξεκινάς την ημέρα σου ήρεμα, ε?

0: don't mind. Mwah.
1: Blow your mind και εδώ μας η παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Πλανήτης Εύα. Αυτό το απόγευμα της Κυριακής, κάποιοι ξεκουραστήκατε, κάποιοι χαλαρώσατε, κάποιοι όχι. Εργαζόμενοι, όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε χώρους εστίασης, αυτούς που εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε οδηγούς τάξη, σε οδηγούς λεωφορείων. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους σας, σε όσους εφημερεύουν. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου και συνεχίζουν. Εύχομαι να ξεκουραστείτε μέσα στην εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ίσως και για πολλούς βέβαια να έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος των διακοπών. Αυτό βέβαια είναι μια πονεμένη ιστορία. Δεν ξέρω φέτος πόσοι θα μπορέσουν πραγματικά να κάνουν διακοπές, να χαρούν διακοπές, να ξοδέψουν στις διακοπές τους, διότι είναι αυτό το σημαντικό κομμάτι. Και ανάλογα βέβαια την περίπτωση, ανάλογα και την ζωή που βρίσκεται, στη ζωή που βρίσκεται ο καθένας. Είναι πολύ υποκειμενικό το θέμα των διακοπών. Θα δούμε. Βέβαια, πάντα καταλήγουμε στο γνωστό. Υγεία να έχουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και από εκεί και πέρα, το αν θα πας διακοπές πολλές ημέρες, αν θα πας διακοπές λίγες ημέρες, αν δεν θα πας διακοπές καθόλου, νομίζω ότι κάποιες φορές το προσπερνάς κιόλα. Αρκεί να είσαι καλά με ανθρώπους αγαπημένους, με ανθρώπους που έχεις αναδιοτελείς σχέσεις και φυσικά να έχεις την υγεία σου. onme.gr, εδώ βρίσκομαι. Νεκταρίνια, αγαπημένο φρούτο, ιδιότητες και θερμίδες. Ποιες ασθένειες καταπολεμούν? Τα νεκταρίνια λοιπόν είναι ένα γλυκό ζουμερό φρούτο που συχνά συγκρίνεται με τα ροδάκινα λόγω της παρόμοιας γεύσης και εμφάνισής τους, όμως δεν είναι ίδια, διαφοροποιούνται. Έτσι λοιπόν θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ως προς τη διαφορά που έχουν με τα ροδάκινα, διότι έχουν αυτή τη χνουδωτή πλευρά υφή τα ροδάκινα, κάτι το οποίο δεν ισχύει στα νεκταρίνια, αλλά στη γεύση θα έλεγα ότι μοιάζουν αρκετά. Νεκταρίνι λοιπόν, διατροφικά στοιχεία. Τα νεκταρίνια είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και χαμηλά σε θερμίδες, καθιστώντας τα μία υγιεινή προσθήκη σε κάθε δίαιτα. 100 γραμμάρια, περίπου 100 γραμμάρια πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένα νεκταρίνι, δηλαδή κάπου εκεί ίσως. Έχουν 44 θερμίδες, διότι μετράμε και το κουκούτσι στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Έχουν 1 γραμμάριο πρωτεΐνης, 11 γραμμάρια υδατανθράκων, 8 γραμμάρια ζάχαρης, 2 γραμμάρια φυτικές ίνες, 0,3 γραμμάρια λίπους, βιταμίνη C 5 μιλιγκράμμ, κάλιο 201 μιλιγκράμμ, βιταμίνη Α διαθέτουν αρκετοί. Τα νεκταρίνια περιέχουν επίσης μικρές ποσότητες φιλικού οξέως, βιταμίνη Ε και βιταμίνη K. Η σύγκριση τώρα με το νεκταρίνι και το ροδάκινο. Τι συμβαίνει? Τα νεκταρίνια και τα ροδάκινα μοιράζονται πολλές ομοιότητες, αλλά έχουν επίσης ευδιάκριτες διαφορές στη γεύση, την υφή και το θρεπτικό τους περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν, ανά 100 γραμμάρια τα νεκταρίνια έχουν 44 θερμίδες, σωστά υπολόγισα, εκεί περίπου 44 με 60, τα ροδάκινα 39. Πρωτεΐνη είναι περίπου στα ίδια, οι υδατάνθρακες ακριβώς 11 γραμμάρια, νεκταρίνια 10 γραμμάρια τα ροδάκινα. Φυτικές είναι περίπου στα ίδια και έχω να σου πω ότι έχουν εξίσου, διαθέτουν βιταμίνη C, κάλιο και βιταμίνη Α. Η βασική διαφορά τους είναι ότι τα νεκταρίνια τείνουν να είναι ελαφρώς υψηλότερα σε φυτικές ίνες και κάλιο, ενώ τα ροδάκινα παρέχουν περισσότερη βιταμίνη C και βιταμίνη Α. Τα νεκταρίνια έχουν λίγα φλούδα, ενώ τα ροδάκινα έχουν χνουδωτή υφή. Για να δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει με τα νεκταρίνια και ποια είναι τα ωφέλη που έχουν για την υγεία μας. Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά όπως βιταμίνη C, β' καροτίνη και φλαβονοειδή. Αυτές οι ενώσεις λοιπόν βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών στο σώμα, μειώνοντας το οξειδωτικό στρες και τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς. Η υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο στα νεκταρίνια παίζει ζωτικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, εξουδετερώνοντας τις επιδράσεις του νατρίου. Έτσι μειώνεται και ο κίνδυνος υπέρτασης, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων παθήσεων που σχετίζονται με την καρδιά. Επίσης, τα νεκταρίνια βοηθούν στο να προάγουν την υγεία του πεπτικού συστήματος. Αναμενόμενο θα μου πεις, όπως τα περισσότερα φρούτα λόγω φυτικών ινών. Με 2 γραμμάρια φυτικές ίνες ανά 100 γραμμάρια φρούτου, τα νεκταρίνια υποστηρίζουν την υγιή πέψη. Οι φυτικές ίνες προσθέτουν όγκο στα κόπρανα, βοηθώντας τις τακτικές κινήσεις του εντέρου και αποτρέποντας τη δυσκυλιότητα. Βοηθούν επίσης στη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνολική υγεία του του οπτικού συστήματος. Ενισχύουν την ανοσολογική λειτουργία. Τα νεκταρίνια έχουν βιταμίνη C, η οποία είναι ζωτική σημασία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτή η βιταμίνη υποστηρίζει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία βοηθούν στην καταπολέμηση λοιμόξεων και ασθενειών. Ενισχύουν την υγεία του δέρματος. Η βιταμίνη C στα νεκταρίνια είναι βασικός παράγοντας στη σύνθεση κολαγόνου, η οποία διατηρεί το δέρμα σφριγγυλό και ελαστικό. Επιπλέον, η β' καροτίνη, πρόδρομος της βιταμίνης Α, συμβάλλει σε μια υγιή επιδερμίδα, προστατεύοντας το δέρμα από τις βλάβες της υπεριόδους ηλιακής ακτινοβολίας και προάγοντας την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος. Επίσης, βοηθούν στη διαχείριση του φάρους. Τα νεκταρίνια είναι χαμηλά σε θερμίδες, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και φυτικές ίνες, γεγονός που τα καθιστά ένα χορταστικό σνακ. Βοηθούν στη μείωση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων, κρατώντας μας χορτάτους για μεγαλύτερες περιόδους και υποστηρίζοντας έτσι την προσπάθεια να διατηρήσουμε το βάρος μας ή ακόμη και να χάσουμε βάρος. Αυτό είχα να σου πω για τα νεκταρίνια αγαπημένα, τα οποία βέβαια έχουν και πάρα πολλές άλλες ιδιότητες, όπως ότι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην υγεία των ματιών, να υποστηρίξουν την υγεία των οστών, αλλά και να ρυθμίσουν το σάχαρο στο αίμα. Λοιπόν, είναι επιλογή. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το ξανασκεφτείς. Νεκταρίνια αγαπημένα, όπως και το σύγκλι που ακολουθεί.

Πλανήτη Εύα, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, στο κυριακάτικο ραντεβού μας. Αυτό το απόγευμα της Κυριακής, πάντα συντονισμένη με ειδήσεις, με νέα, με άρθρα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα, αφορούν στη διατροφή, στην άσκηση, στην υγεία μας γενικά. Θέματα που αφορούν τόσο τη γυναίκα όσο και τον άνδρα. Λοιπόν, βρίσκομαι στο vita.gr και ένα θέμα το οποίο πραγματικά νομίζω ότι είναι παντός καιρού και σίγουρα μας αφορά όλους. Τους περισσότερους. Εσείς λέει πόσο συχνά μαγειρεύετε. Μερικοί πολύ καλοί λόγοι λοιπόν να σας γίνει συνήθεια. Ακόμη και 2-3 σπιτικά γεύματα την εβδομάδα μπορούν να έχουν μετρήσιμα ωφέλη για την υγεία σας. Έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο και συνεχίζει. Σε ένα ρυθμό ζωής που όλα γίνονται γρήγορα, η μαγειρική στο σπίτι μοιάζει συχνά με πολυτέλεια χρόνου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είναι κάποιος καλός μάγειρας, να αφιερώνει πολλές ώρες, ούτε να μπορεί να εκτελέσει περίπλοκες συνταγές. Λίγη συνέπεια. Μαγειρική στο σπίτι. Τι θα γινόταν λοιπόν εάν γινόταν συνήθεια? Πάντως νομίζω ότι το συγκεκριμένο άρθρο μάλλον αναφέρεται σε αυτούς που δεν μαγειρεύουν και πολύ συχνά. Δεν θα κατηγοριοποιήσω σε μητέρες, πάντα μπαμπάδες, σύγκλες και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ανάλογα ο καθένας ό,τι προλαβαίνει. Διότι υπάρχουν και πολλές εργαζόμενες γυναίκες οι οποίες δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν. Λοιπόν, οι πρώτες αλλαγές όταν αρχίζει κάποιος να μαγειρεύει στο σπίτι δεν είναι απλά θεωρητικές, είναι σωματικές. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν παρατηρούν μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες λιγότερο φούσκωμα, πιο ελαφριά αίσθηση μετά το φαγητό, πιο σταθερή ενέργεια μέσα στη μέρα. Σύμφωνα με έρευνες, ο λόγος είναι απλός. Τα σπιτικά γεύματα έχουν λιγότερα πρόσθετα, λιγότερο αλάτι και περισσότερη ισορροπία. Όταν το σώμα σταματά να παλεύει με υπερβολικά επεξεργασμένες τροφές, λειτουργεί πιο ήρεμα. Επίσης, το έτοιμο φαγητό περιέχει συχνά πολύ περισσότερο νάτριο από όσα χρειάζεται ο οργανισμός. Αυτό δεν σημαίνει μόνο κατακράτηση. Σημαίνει επίσης και αίσθηση φουσκώματος, αυξομοιώσεις ενέργειας, πιο έντονη δίψα αλλά και κόπωση. Οι διατροφικές συνήθειες βελτιώνονται χωρίς προσπάθεια. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα λοιπόν στοιχεία της μαγειρικής στο σπίτι είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξετε ριζικά τη διατροφή σας. Όταν μαγειρεύετε, τείνεται να προσθέτετε περισσότερα λαχανικά. Χρησιμοποιείτε πιο απλά υλικά, αποφεύγετε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και τα ωφέλη φαίνονται στην ενέργεια, στην πέψη αλλά και στη διάθεσή σας. Μακροπρόθεσμα, η καρδιά και ο μεταβολισμός σας ευχαριστούν. Οι συνήθειες δεν αλλάζουν την υγεία από τη μια ημέρα στην άλλη, αλλά τη διαμορφώνουν με το χρόνο. Έρευνες λοιπόν επισημαίνουν ότι η συχνότερη μαγειρική στο σπίτι συνδέεται με καλύτερα επίπεδα χοληστερίνης, πιο σταθερή αρτηριακή πίεση, μειωμένο κίνδυνο μεταβολικών νοσημάτων. Ο λόγος δεν είναι μαγικός. Είναι η ποιότητα των υλικών, αλλά και η συνέπεια στις επιλογές. Και όχι, δεν χρειάζεται να μαγειρεύετε, λέει, κάθε μέρα. Ακόμη και 2-3 βραδιές την εβδομάδα δημιουργούν ένα νέο μοτίβο στο σώμα. Ένα μοτίβο το οποίο είναι πιο σταθερό, πιο προβλέψιμο και σίγουρα πιο ισορροπημένο. Και αυτή η σταθερότητα είναι που κάνει τη διαφορά, διότι το σπιτικό φαγητό επηρεάζει και το μυαλό. Όταν δρώμε καλύτερα, η ενέργεια γίνεται πιο σταθερή. Οι πτώσεις στη διάθεσή μας μειώνονται. Ο ύπνος βελτιώνεται. Το να μαγειρεύουμε μας δίνει επίσης μια μικρή καθημερινή αίσθηση τάξης σε έναν κατά τα άλλα απαιτητικό ρυθμό ζωής. Η μαγειρική λοιπόν ως μορφή φροντίδας. Η κουζίνα δεν είναι μόνο χώρος προετοιμασίας φαγητού, αποτελεί και έναν χώρο επιστροφής στον εαυτό μας. Όταν μαγειρεύουμε χωρίς πίεση, τι σου λέω στην αρχή της εκπομπής, επιβραδύνουμε, παρατηρούμε, επιλέγουμε και φροντίζουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακόμη και αν είναι για 20 λεπτά. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί σαν μικρό διάλειμμα επανασύνδεσης μέσα στην ημέρα. Άσε που το φαγητό μας φέρνει και πιο κοντά, διότι τα σπιτικά γεύματα έχουν και μια κοινωνική διάσταση. Όταν μοιραζόμαστε φαγητό, μιλάμε περισσότερο, τρώμε πιο συνειδητά, συνδεόμαστε καλύτερα, αλλά και πιο ουσιαστικά με τους άλλους. Όλο αυτό λοιπόν επηρεάζει άμεσα την ψυχική μας ευεξία. Η απουσία αυτού του χρόνου, τα γρήγορα γεύματα ή το φαγητό μπροστά σε οθόνες, συχνά αυξάνει και το αίσθημα της αποσύνδεσης. Λοιπόν, για ξανασκέψου το, αυτό όλο με την κουζίνα, το μαγείρεμα και τα σπιτικά γεύματα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από νέο κύμα επικίνδυνων πυρογεωμετεωρολογικών συνθήκων που θα επιμείνουν ως την Τετάρτη δοκιμάζεται η χώρα. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρ, σαραντάρια και ξηρασία συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιών. Με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε εκ νέου να θέτει τον κρατικό μηχανισμό σήμερα και αύριο σε αυξημένη επιφυλακή. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σε Red Code μπαίνουν Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου. Μεγάλη φωτιά σε δάσος στο Μουζάκι Ηλίας, επιχειρούν 105 πυροσβέστες και 9 εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκαν γρήγορα οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στον οικισμό Αγία Σοφία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα πυργαδίκια Χαλκιδικής. Αντιμετωπίσαμε πάνω από 400 φωτιές σε ένα δεκαήμερο, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, σύμφωνα με τον οποίο το 90% είναι πυρκαγιές από αμέλεια, περίπου το 10% από πρόθεση. Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 270 συλλήψεις, ενώ έχουν επιβληθεί 680 πρόστιμα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη ήταν η κίνηση το πρωί στη Μουδανίων, καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων, ουρές χιλιομέτρων στα διόδια Ευζώνων. Ελεύθερος αφέθηκε μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι. Ήταν δηλωμένος ως ναυαγωσός της και είχε συλληφθεί μαζί με τους γονείς του παιδιού, που επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στη δημοφιλή παραλία Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν βουτιές οι επιβάτες του. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα να συλλέξει προανακριτικό υλικό προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν ευθύνες και αν συντρέχει λόγος για άσκηση ποινικών διώξεων. Ασθενής ξυλοκόπησε η ειδικευόμενη νοσηλεύτρια στα επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού επειδή της είπε ότι έπρεπε να περιμένει τη σειρά της για εξέταση. Η ασθενή συνελήφθη, η νοσηλεύτρια υπέβαλε μήνυση σε βάρος της. Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ που και τις μέρες αυτές που οι περισσότεροι κάνουν διακοπές, αυτή είναι στο καθήκον, σημειώνει σε αναρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Έκκληση στους επαγγελματίες που διαθέτουν beach bar στη Σάρτη απευθύνει τοπική κοινότητα ζητώντας από σήμερα τη διακοπή λειτουργίας των ντους λόγω περιορισμένης επάρκειας νερού. Στόχος να διασφαλιστεί επάρκεια για τις βασικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών. Σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», ανάλογα με τον λίγοντα αφημί οι αιτήσεις ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Σήμερα οι αιτήσεις για αφημί που λήγουν σε 9:00, ενώ από αύριο η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους. Συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου οργανώνουν σε μισή ώρα συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα. Στην Αλβανία, μεγάλη πυρκαγιά και ανεξέλεγκτη σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρων από τα Τύρανα, με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη. Πολλά χωριά έχουν εκενωθεί. Ένας άνδρας συνελήφθη γιατί έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στο σπίτι του και φαίνεται ότι από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: αυτό.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από νέο κύμα επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων που θα επιμείνουν ως την Τετάρτη δοκιμάζεται η χώρα. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ, σαραντάρια και ξηρασία συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιών, με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε εκ νέου σήμερα να θέτει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιφυλακή. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Μεγάλη φωτιά σε δάσος στο Μουζάκι Ηλίας. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες και 9 εναέρια μέσα. Φωτιά και στο νέο μοναστήρι Δομοκού στη Θειότιδα. Οριοθετήθηκαν γρήγορα οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον οικισμό Αγία Σοφία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα πυρκαγιά δίκαια Χαλκιδικής. Αντιμετωπίσαμε πάνω από 400 φωτιές σε ένα δεκαήμερο, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, σύμφωνα με τον οποίο το 90% από αυτές ήταν από αμέλεια και το 10% από πρόθεση. Έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 270 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία, ενώ έχουν επιβληθεί 680 πρόστιμα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Η αδιούχη του Αυγούστου αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες οι παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στη Μουδανίων το πρωί, καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων, ουρές χιλιόμετρων στα διόδια των Ευζώνων. Αυτή τη φορά στο ρεύμα εξόδου. Ελεύθερος αφέθηκε μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι. Ήταν δηλωμένος ο ίδιος ως ναυαγωστός της και είχε συλληφθεί μαζί με τους γονείς του παιδιού, που επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στη δημοφιλή παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο για να κάνουν βουτιές οι επιβάτες του. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα να συλλέξει προανακριτικό υλικό προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν ευθύνες και αν συντρέχει λόγος για την άσκηση ποινικών διώξεων. Ασθενής ξυλοκόπησε η δικευόμενη νοσηλεύτρια στα επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού επειδή της είπε ότι έπρεπε να περιμένει τη σειρά της για εξέταση. Η ασθενής συνελήφθη, η νοσηλεύτρια υπέβαλε μήνυση σε βάρος της. Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ, που και τις μέρες αυτές που οι περισσότεροι κάνουν διακοπές, αυτή είναι στο καθήκον, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού στα Τελωνία Κήπων και Δοϊράνης προχώρησαν οι τελωνιακοί ελεγκτές της ΑΔΕ. Στις 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί. Υπόθεση βιασμού ανηλίκου ερευνούν οι αρχές της Σκιάθου. Θήτης φέρεται να είναι 17χρονος και θύμα 15χρονος. Ο οποίος κατέθεσε πως από το 2024 δέχεται σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμούς για δημοσιοποίηση σχετικών βίντεο από τον δράστη. Σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με τον λήγοντα αφημί οι αιτήσεις ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Σήμερα οι αιτήσεις για αφημί που λήγουν σε 9:00, αύριο η πλατφόρμα ανοίγει για όλους. Μια γυναίκα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους όταν σκάφος με 14 επιβαίνοντες ανετράπη στα νυχτά της Liberty Island κοντά στο άγαλμα της Ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή All Time Classic σε μουσική επιμέλεια του Γιώργου Γερονικολάου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από νέο κύμα επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων που θα επιμείνουν ως την Τετάρτη δοκιμάζεται η χώρα. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρ, σαραντάρια και ξηρασία συνθέτουν επικίνδυνο κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιών. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου και έδεσε τον κρατικό μηχανισμό σήμερα και αύριο σε αυξημένη επιφυλακή. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων αύριο σε δασικές περιοχές Κασάνδρα, Σιθωνία και Δήμο Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Μεγάλη φωτιά σε δάσος στο Μουζάκι Ηλίας. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες και 9 εναέρια. Μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες σε οικισμούς. Οριοθετήθηκαν γρήγορα οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στον οικισμό Αγία Σοφία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα πυργαδίκια Χαλκιδικής. Αντιμετωπίσαμε πάνω από 400 φωτιές σε ένα δεκαήμερο, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνά, σύμφωνα με τον οποίο το 90% είναι πυρκαγιές από αμέλεια, περίπου το 10% από πρόθεση. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 270 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία, ενώ επιβλήθηκαν 680 πρόστιμα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες οι παραλίες, η Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων, ουρές χιλιομέτρων στα διόδια των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, μια από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Πρωταγωνίστησε σε σπουδαίες ταινίες όπως «Μάθε παιδί μου γράμματα», «Λούφα και παραλλαγή» και «Ρεμπέτικο». Ελεύθερος αφέθηκε μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του τετράχρονο αγοράκι. Ήταν δηλωμένος ο ίδιος ως ναυαγωσός της και είχε συλληφθεί μαζί με τους γονείς του παιδιού που επίσης είχαν αφαιθεί νωρίτερα ελεύθεροι. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στη δημοφιλή παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο, προκειμένου να κάνουν βουτιές οι επιβάτες του. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα να συλλέξει προανακριτικό υλικό για να εξεταστεί αν προκύπτουν ευθύνες και αν συντρέχει λόγος για άσκηση ποινικών διώξεων. Υπόθεση βιασμού ανηλίκου ερευνούν οι αρχές της Κιάθο. Θήτης φέρεται να είναι 17χρονος, θύμα 15χρονος, ο οποίος κατέθεσε πως από το 2024 δέχεται σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμούς για δημοσιοποίηση σχετικών βίντεο από τον δράστη. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Ανάλογα με τον λίγοντα αφημί οι αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Σήμερα οι αιτήσεις για αφημί που λήγουν σε 9:00, αύριο η πλατφόρμα ανοίγει για όλους. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Ρωσία για να πολεμήσουν στο πλευρό της συμμάχου της Πιονγκιάνγκ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί. All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100. I want you to want me.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. Yeah.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από νέο κύμα επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων που θα επιμείνουν ως την Τετάρτη δοκιμάζεται η χώρα. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρ, σαραντάρια και ξηρασία συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιών. Με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε εκ νέου σήμερα αναθέτει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιφυλακή. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Συνθωρίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σε ύφεση φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας, συνεχίζεται η μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες σε οικισμούς. Αντιμετωπίσαμε πάνω από 400 φωτιές σε ένα δεκαήμερο, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, σύμφωνα με τον οποίο το 90% είναι πυρκαγιές από αμέλεια, περίπου 10% από πρόθεση. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, η αδιούχη του Αυγούστου αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες οι παραλίες, η Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, καθυστερήσεις από το πρωί και ουρές χιλιομέτρων στα διόδια των Ευζώνων. Ελεύθερος αφέθηκε μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση ο διοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι. Είχε συλληφθεί μαζί με τους γονείς του παιδιού, που επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο, στη δημοφιλή παραλία της Μήλου, για να κάνουν βουτιές οι επιβάτες του. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στο αστυνομικό τμήμα του νησιού να συλλέξει προανακριτικό υλικό, προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν ευθύνες και αν συντρέχει λόγος για άσκηση ποινικών διώξεων. Σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανάλογα με τον λήγοντα αφημί αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Σήμερα οι αιτήσεις για αφημί που λήγουν σε 9 και 0, αύριο η πλατφόρμα ανοίγει για όλους. Μια ακόμα αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού, καθώς το στέλεχος του φορέα Κώστας Ντουντουλάκης ανακοίνωσε την οριστική λήξη της συνεργασίας του, καταγγέλλοντας ελλείμματα δημοκρατικής λειτουργίας, απολυταρχικές πρακτικές και άρνηση θέσπισης καταστατικού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, μια από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε σε σπουδαίες ταινίες όπως Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, Λούφα και Παραλλαγή και Ρεμπέτικο. Το Βρετανικό Ναυτικό καταγράφει αύξηση κατά 30% στη ρωσική ναυτική παρουσία εντός Βρετανικών υδάτων τα τελευταία δύο χρόνια, εντείνοντας τις περιπολίες σε Ντόβερ και Βόρεια Θάλασσα με αυξημένη επιτήρηση τον Ιούλιο. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Με

κρατιόμουν σε ένα καφά συμπήρες. Μοναχή μου καθόμουνα και απ' τη ζωή κρατιόμουνα

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.